Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασύ.

Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό, τι θα κερδίσει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Καλά. Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
3: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
4: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Τώρα με άλλους γυρνάς κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει που

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Λούτζα.
1: Θα έρχεται και.
0: Θα έρχεται και η Λουλού.
1: Μένει μόνο να φέρω εγώ τον Μπεν.
0: Να γίνουμε εδώ.
1: Να γίνουμε εδώ πέρα σκυλόσπιτο. Γιατί άμα φέρω τον Μπεν, δεν θα χωράμε.
0: Ναι, αγάπη μου, το παιδί.
1: Θα πρέπει να στρίβει το άλογο εδώ πέρα κάπως. Λοιπόν, καταλάβατε ότι έχουμε έρθει αγαπησιάρικη σήμερα, έτσι. Παρακάμπτουμε την επικαιρότητα και τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει πάει στο 5% για τον προηγούμενο μήνα και όλο και ανεβαίνει, δεν έχει τερματίσει εκεί.
0: Ναι, α, έχει βγάλει άνοδο.
1: Βεβαίως. 5% τρίτη στην Ευρωζώνη. Τρίτη. Κάτω από την Βουλγαρία και την Λιθουανία. Mm. Και μετά, ποια είναι η τρίτη? Η Ελλάς,
0: η Ελλάς.
1: Όχι του Αλέξου Τσίπρα, η Ελλάς. Η Ελλάς, ναι. Η Ελλάδα μας. Εντάξει, και όλο και συνεχίζουμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτι Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Έτσι θα πάμε μέχρι 30 Ιουλίου. Πάνω δεν έχει παραπάνω. Μέχρι εκεί φτάνει το κοντέρ, έτσι. Οπότε με διαγωνισμούς, με δώρα και με παιχνιδάρες σήμερα ξεκινάμε το τρίωρο.
0: Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει? Μία εκπομπή γεμάτη γέλια, γεμάτη δώρα. Λέγαμε χθες, βρε παιδί μου, τι γίνεται. Κάθε ώρα δίνουμε τρία δώρα.
1: Δεν
0: δωράρες,
1: έχει σημασία.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Έτσι θα πάμε τώρα για να ανταμείψουμε, να κλείσουμε
0: έτσι
1: ωραία τον κύκλο.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: πρέπει,
1: κάθε
0: ναι
1: ώρα θα δίνουμε ένα-δύο ωραία δωράκια. Σήμερα λοιπόν, την πρώτη ώρα, έχουμε το πάμε, έλα να πάμε, ναι, στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Τι δίνουμε δώρο λοιπόν στο έλα να πάμε στο νησί?
1: Θα δώσουμε στο νησί τώρα, άκου να δεις, να το πούμε κιόλας. Ναι. Γιατί, οκ. Okay, έχουμε. Για πες, Αθηνά, γιατί εγώ δεν το έχω μπροστά μου.
0: Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο.
1: Ναι,
0: ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο φανταστικό Αιωλής Τίνος Suites. Ένα πολυτελές, παιδιά, μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της SeaJets, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Τώρα έχει προσθεθεί, για να πούμε αναλυτικά, και beach bar το Λαλαλούζα που θα πάτε, θα πιείτε καφέ.
0: Τι λέτε,
1: και ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας. Και στην Τίνο, στον Δρόμος Red Card, θα σας δώσουν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας. Αυτό που έχετε,
0: παιδιά,
1: να κάνετε.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Είναι
0: πας
1: πλήρες
0: εσύ
1: πακέτο
0: και η παρέα σου, δηλαδή 4 άτομα στο σύνολο.
1: Λοιπόν,
0: στην Τίνο έχεις δώρο και
1: πάντα
0: τη διαμονή και τακτοπλοϊκά. Μέχρι και το beach bar που θα απολαμβάνετε τον καφέ σας και τα ποτά σας.
1: Και εκπλήξεις άλλες ακόμη που θα έρθουν.
0: Και το αυτοκίνητο.
1: Και άλλες εκπλήξεις. Οπότε θα είναι ένα πλήρες τριήμερο. Στείλτε λοιπόν στο Viber το όνομά σας και γράψτε νησί. 6937-949-949 είναι το Viber. Και γράψε μας εκεί πέρα στο Viber το τραγούδι που θα μας τραγουδήσει όταν βγει στον αέρα. Γιατί εμείς θα σε καλέσουμε σε λίγο.
0: Ένα νησιώτικο τραγούδι θέλουμε.
1: Λοιπόν,
0: ένα καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι.
1: Γράψε ποιο νησιώτικο θα μας πεις και στείλ το στο 6937-949-949. Τα κανονίσαμε?
0: Ναι, τα κανονίσαμε, τα συμφωνήσαμε. Πω,
1: πάμε,
0: έχω πάθει
1: να ξεκινήσουμε
0: τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: για αυτό
1: και έχει
0: το
1: και άλλα. Ένα-ένα.
0: Συγκλονιστικό, παιδιά, μέχρι και το αμάξι.
1: Μαζονάκης, φέρεις και είπες τώρα. Στο ρυθμό 949, καλημέρα.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, διανυκτερεύω στο ρυθμό 949. Εμείς εφημερεύουμε. Εφημερεύουμε κάθε μέρα από τις 7 μέχρι και τις 10. Ε?
1: Εδώ στο είμαστε. Ρυθμό 949. Έχει ξεκινήσει το Πάμε Πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε συντονιστεί. Καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα.
0: Ναι, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα, Θυμούλη. Ναι.
1: Τι ώρα που θα ήταν να είχαμε ποδηλατόδρομους και να μπορούσαμε να ερχόμαστε στη δουλειά με το ποδήλατο.
0: Εγώ είμαι τυχερός στο Πετράλωνα που είμαι. Ξεκινάει από εκεί ο Μητροπολιτικός ποδηλατόδρομος και φτάνει μέχρι Άλυμο.
1: Μπράβο! Πολύ ωραία διαδρομή θα είναι αυτή. Ναι. Φανταστική.
0: Είναι επίσης Εθνική ημέρα αυγού στη ΣΥΠΑ.
1: Αυγού,
0: Αυγού και γιορτάζει, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μαρτύρων Λουκυλιανού και Παύλης. Ο Λουκυλιανός.
1: Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν και στους δίδυμους που έχουν γενέθλια αυτή την εποχή.
0: Τα Διονύσιο, παιδιά Κλαβδίου, επίσης. Παύλο και Ιπατίου γράφουν σήμερα.
1: Ναι,
0: καλή επιτυχία.
1: Τα παιδιά, οι Πανελλήνιες.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και μηνύματα σε λίγο να ακούσουμε ακροατών και Viber να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. No news, good news. Λοιπόν, γρήγορα. Από τα πιο σκληρά χτυπήματα χθες στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Δεν ηρεμούμε καθόλου.
1: Το ενημερώθηκα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ως απάντηση είπαν αυτοί.
0: Ως απάντηση. Χθες γιόρταζε και έγινε η ετήσια εκδήλωση του Μασούτη που αγαπάμε και σε κάθε διάλειμμα το λέμε εδώ πέρα για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης ΑΕ.
1: Ωραία.
0: Και πραγματοποιήθηκε έτσι μια εκδήλωση και εκεί πέρα βρέθηκαν από ό,τι βλέπω ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τι συνέβη, βλέπω εδώ μια φωτογραφία, κάθονται όλοι στην ίδια ροτόντα. Τους βάλαν στο ίδιο τραπέζι να κάτσουνε.
1: Αχ, αυτό αν ήταν σε γάμο θα σήκωνε παρεξήγηση.
0: Δεν καταλαβαίνει. Αθηνά είναι έτσι, κοιτάει ο ένας από εδώ
1: κάνανε.
0: Και ο άλλος από εκεί.
1: Μπράβο.
0: Και λέει από πάνω η πιο άβολη στιγμή. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στα 2 μέτρα, έτσι, ούτε 1,5 μέτρα τέτα απέναντι τον Άδωνη.
1: Δεν είπε δηλαδή στον κύριο Γεωργιάδη μου περνάτε παρακαλώ τη σαλάτα.
0: Όχι, τεντωνόταν και την έπιανε μόνη
1: τίποτα,
0: της
1: τεντωνόταν.
0: Ούτε αλάτι δεν ζήτησε ένας από τον άλλον.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Φανταστικό. Λοιπόν. Φανταστικό. Ήταν ευκαιρία να μονιάσουν αυτοί κάπως, να φάνε μια μπουκιά μαζί, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα στη Σβέρνιτσα στην Αλβανία που έγινε με τα εδάφη εκεί πέρα που θέλει να φτιαχθεί ένα θέρετρο και τέλος πάντων οι securities πήγαν και δίναν και σύρανε κάποιους ανθρώπους έξω από την περιουσία τους λέγοντας ότι δεν είναι της ανήκη. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ξανά ο κύριος Ράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας και είπε ότι πραγματικά δεν γνώριζα μέχρι σήμερα ότι υπήρχε εκεί πέρα ελληνική ομογένεια. Κάτι δεν ήξερα ότι αυτά τα εδάφη υπήρχαν σε Έλληνες, τέλος πάντων ελληνικής καταγωγής ανθρώπους. Και έγινε όλο αυτό. Επανήλθε δημόσια μετά την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και εξέφρασε την ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του Υπουργείου των συνθηκών τραυματισμού και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη χώρα.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ανήκουν σε Έλληνες, αν ήταν σε κάποιον άλλο, ας πούμε, αν ήταν
0: Γάλλοι.
1: Όχι,
0: δεν ανήκει σε κανέναν. Είπε αυτός. Κατάλαβες ότι είναι δημόσια περιουσία.
1: Πώς μέναν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Δεν μένανε, δεν ήταν χτισμένα.
1: Τι ήταν, ήταν
0: οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα σε κάτι πολύ δυσάρεστο, με 45 μαχαιριές σκότωσε ο γυναικοκτόνος προχθές, αυτό που λέγαμε, την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα. Δεν άκουσε κανένας από τους γειτόνους. Άκουσε κάποιοι στη γειτονιά παραπέρα που δεν τους γνώριζαν και ο τριδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα και την εντόπισαν σε εμβριακή στάση και μάλιστα κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι. Η κοπέλα είχε αποφανθεί από ό,τι άκουγα και το πρωί σε μία δομή για κακοποιημένες γυναίκες και ανθρώπους.
1: Είχε αποταθεί εκεί.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν έγινε κάτι, δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω τι. Η γειτονιά δεν ήξερε τίποτα. Την εντόπισαν και άκουσαν τις φωνές της κάποιοι παραπέρα στο δίπλα τετράγωνο που δεν τη γνώριζαν.
1: Δεν υπάρχουν λόγια τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Τι να πω. Δηλαδή, όταν όμως υπάρχουμε.
1: Όταν είχε καλέσει στη δομή, τι είχε γίνει, δηλαδή.
0: Τι
1: είχαν πει ότι δεν μπορούμε να.
0: Τι παρακολουθούσαν την περίπτωση. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και εγώ τώρα, να σου πω. Μην πούμε καμιά ανακρίβεια τώρα, είναι σοβαρό θέμα. Αυτά. Λοιπόν, διαλύθηκε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Πάμε για άλλα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Είναι, αν δηλαδή ενωθούν, είναι η πρώτη δύναμη.
1: Mm-hmm.
0: 40. Είπαμε για τον πληθωρισμό και θα σου πω και κάτι ακόμη. Αρκούδα βρέθηκε ανέστητη μετά από 2 μέρες ξύπνησε στο Αρκάνσας γιατί έφαγε 40 κιλά παγωτού. Μπήκε μέσα στο μαγαζί. άνοιξε τα ψυγεία και έφαγε 40 κιλά παγωτού. Βρέθηκε ανέστητη, ο καρδιακός της ρυθμός είχε μειωθεί. Η αναπνοή της ήταν αργή και το σώμα της είχε καταρρεύσει γιατί είχε φάει πάρα πολύ ζάχαρη. Γι' αυτό πρόσεχε τώρα που πει και τη Λουλού, δεν πρέπει να τρώει ζάχαρη.
1: Τι λες, βέβαια, είναι δυνατόν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Φάει λοιπόν. Ζάχαρη. Πήγε η αρκούδα μέσα και ξετίναξε το παγωτό, παιδιά.
0: Και μετά επανήλθε. Εντάξει.
1: Σκέφτομαι τώρα ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ ντυμένη αρκούδα.
0: Ωα, εύκολα.
1: Και να πω να το φάω.
0: Απλά δεν τρώμε παγωτό. Λοιπόν, ξύπνησε λοιπόν μετά από δύο μέρες ζαλισμένη και είχε μείνει και λίγο βανίλια στο πόδι της.
1: Στενάχωρα ήταν τα τέτοια σήμερα.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, έπρεπε να τα πει, το καταλαβαίνω.
0: Έγλειφε τη βανίλια το πόδι της η βανίλια. Πάμε σε αυτό το. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 συνεχίζουμε. Καλημέρα.

0: Τις ρίξαμε τις φούρλες μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Χρήστο Μάστορα. Χόρεψε, δηλαδή εγώ λίγο το κούνησε εδώ πέρα. Μέχρι και τις 10 και στο soundist.gr για να μάθουμε όρους και προϋποθέσεις διαγωνισμών.
1: Και εσύ πρέπει να χορεύεις, γιατί έρχεται το ταξίδι στην Τίνο για σένα και για την παρέα σου. Ένα τριήμερο ταξίδι που έχεις διαμονή, έχεις τακτοπλοϊκά, έχεις το beach bar που θα πιεις εκεί και θα φας, έχεις και από το δρόμο rent car το αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλεις? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που σου αρέσει, που θα ακούς εκεί στο καράβι τη Sea Jets όταν θα πηγαίνεις στην Τίνο με την παρέα σου, και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Θα βγεις στον αέρα, θα μας τραγουδήσεις το τραγούδι και θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό, για τον τυχερό που θα κερδίσει για όλη του την παρέα και για εκείνον ταξίδι τριήμερο στην Τίνο με όλα πληρωμένα. Όλα.
0: Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, στέλνεις τώρα το ρεφρέν που θα μας πεις για να σε βγάλουμε σε λίγο στον αέρα και να παίξεις. Έλα να πάμε στο νησί. Προς το παρόν έχουμε ηχητικά.
1: Αχ, θέλω να τα ακούσω.
2: Καλημέρα, προπαραμονή Παρασκευής. Ό,τι καλύτερο, παιδιά.
1: Προπαραμονή.
2: Στην παρέα σας, σε εμάς, σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτός είναι ο Μάρκος.
1: Γεια σου, Μάρκο. Λεβέντη.
0: Ο Λευτέρης εδώ.
3: Φίλοι, καλημέρα, Αθηνά.
1: Αγόρι.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φοβερός.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Άνετος, ωραίος, χαλαρός, Ελευθέριος. Τώρα πού να βρω άκρη εδώ πέρα, έχουμε και άλλα. Θα τα παίξουμε. Α, και ένα
1: στέλνει
0: τελευταίο, το Βασίλη.
1: Ναι.
4: Καλημέρα, φίλοι μου. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα γεμάτη χαρά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά. Έχουμε λοιπόν μηνύματα και για το νησί, τα οποία θα παίξω σε λίγο. Και έχουμε και μία μελέτη για να φύγουμε γρήγορα, να ακούσουμε και μουσική, της Compare the Market, η οποία τι έκανε. Είναι μια εταιρεία η οποία ανέλυσε Αθηνά δεκάδες δεδομένα από δεκάδες χώρες, εξετάζοντας το μέσο μέγεθος κατοικιών, αιτήσεις δαπάνες, αλλά και διαδικτυακές αναζητήσεις για λύσεις οργάνωσης και αποθήκευσης. Με λίγα λόγια, έβγαλε ένα αλγόριθμο και έκανε μια κατάταξη με τις πιο ακατάστατες χώρες στον κόσμο.
1: Ακατάστατες.
0: Η Ελλάδα πού βρίσκεται, νομίζεις?
1: Εμείς δεν είμαστε ακατάστατοι.
0: Δεν είμαστε.
1: Όχι. Τελευταίοι.
0: Είμαστε τακτικοί. Λοιπόν, είμαστε πέμπτη από κάτω.
1: Άρα είμαστε τακτικοί.
0: Ναι,
1: με την Ελληνίδα μάνα είσαι καλά.
0: Περίμενε. Η Ιταλία πού είναι?
1: Η Ιταλία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Τους έχω για τσαπατσούλιδες.
0: Είναι
1: πολύ.
0: Η πρώτη ακατάστατη παγκοσμίως.
1: Όχι.
0: Ενώ μπορεί να έχουν στείλει και αυτά, έχει ρεκόρ με σκόρ 85,8 στα 100. Δεύτερη σε ακαταστασία βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Α, η Άγγλοι. Μπράβο.
0: Και μετά Φιλανδία, Σουηδία και Αυστρία. Αλλά δεν είναι για Ελληνίδα μάνα εδώ πέρα.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί αν δεν είναι θέμα Ελληνίδας μάνας μόνος, προφανώς παίζει και ρόλο η συνήθεια που έχουμε αποκτήσει. Είναι το ότι η Ελλάδα έχει μέσο όρο τετραγωνικών για κάθε άνθρωπο πάρα πολλά στις κατοικίες μας. Ο μέσος όρος στις κατοικίες, βεβαίως. Εμείς δεν μένουμε σε ένα διαμέρισμα το οποίο είναι 11 τετραγωνικά, που μένουν στη Βρετανία. Εκεί τι να πρωτομαζέψεις και να κάνεις ένα εισέτα.
1: Οι Άγγλοι μένουν σε τόσο μικρά σπίτια.
0: Τι
1: λέτε, ρε παιδιά. Εγώ βλέπω σε κάτι ταινίες.
0: Εσύ βλέπεις τώρα τα Bridgerton.
1: Κάτι ωραίες μονοκατοικίες με σκαλιά.
0: Και παύλες.
1: Βέβαια. Όχι. Που πίνουν το τσάι τους κάθε πέντε.
0: Είναι σε ένα δωματιάκι, σε μια γκαρσονιέρα με συγκάτοικο.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Αυτή είναι η κανονικότητα. Στο κέντρο.
1: Ναι. Και οπότε, αυτά που βλέπουμε στις
0: εμείς εδώ πέρα
1: Αγγλία,
0: τώρα, άμα δεν πάμε στο χωριό και να έχουμε δηλαδή και την πιλωτή και την πάνω και το κάτω το λίγο το ημιπέθριο.
1: Βέβαια,
0: και το,
1: τι,
0: 129 τετραγωνικά μέτρα σου λέει μέσος όρος κατοικίας ελληνικής.
1: Σοβαρά.
0: Οπότε μια χαρά το τοποθετείς. Δυο πραγματάκια από εδώ, δυο πραγματάκια από εκεί. Ευκατάστατο το σπίτι. Πώς λέγεται? Όχι ευκατάστατο, συγγνώμη.
1: Τακτοποιημένο.
0: Τι ευκατάστατο, μακάρι να ήταν και ευκατάστατο. Αυτά. Λοιπόν, παίζουμε το νησί σε λίγο.
1: Δεν είναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά είναι άφραγκο.
0: Κάνει αντίλαλο μέσα. Όχι, την ακαταστασία είπαμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι να παίξουμε το νησί, τώρα μας στέλνετε μηνύματα. Ακούμε Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949.
1: Σταφιερώνω.
0: Καλημέρα.

0: Μπλόντι, να μ' αγαπάς, το ρυθμό 949. Λοιπόν, τα είπαμε, τα κανονίσαμε και ήρθε η ώρα να παίξουμε νησί. Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, για πρωί.
0: Διαλέγουμε μήνυμα και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τον άνθρωπο στον αέρα. Okay. Κάτι, λοιπόν,
1: κάτσε να κάνουμε ένα scroll.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, ποια είναι στη γραμμή?
4: Είμαι η Φωτεινή.
1: Έλα βρε Φωτεινούλα.
0: Φωτεινή,
1: μου
0: ξύπνησες πρωί πρωί και σου μέλε το νησί. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Το Ντάρι Ντάρι.
1: Δώσ' το.
0: Ωραία.
4: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο ρυθμό πετούν οι γλάρι, να με πήραν αίμα.
0: Αυτό, παιδιά, συμβαίνει 7 και 28. 7 και 28 συμβαίνει αυτό, έτσι.
1: Μπράβο που ακούς ρυθμό 949, μπράβο και που μπήκες στην κλήρωση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, να πας στην Τίνο.
0: Λοιπόν,
1: και κάτι θα μας φέρεις άμα πας εσύ.
0: Έχεις διαλέξει κόσμο, έχεις διαλέξει φίλους?
4: Όχι ακόμα. Μπράβο. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να κάνω.
0: Όχι καλέ, οντισιόν.
4: Επίβολα σχέδια, θέτει εκείνη η ώρα.
0: Και θα κάνεις την οντισιόν σου μετά. Λοιπόν,
1: σούπερ.
0: Σε ευχαριστούμε.
4: Να πετάξουμε όλοι
0: μαζί. Α, μια χαρά θα είναι. Μια χαρά. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλειμμα τώρα.
1: Πες αντίο στην αυτεία σε περίπτωση που μπει στο πλοίο, λοιπόν, γιατί θα δώσουμε στη Φωτεινή και Travel Fix ODF. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εγχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς όμως υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Εάν έχετε ναυτία στα ταξίδια σας, Travel Fix ODF είναι η φυσική λύση και είναι από τη Unipharma.
0: Καταπληκτικά. Διάλειμμα. Πάμε και ερχόμαστε με Φουρέιρα.
5: Α4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.

0: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.

0: Για να δούμε τι γίνεται με κίνηση και καιρό, αφού πρώτα ή σημειώσουμε κι εμείς, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά μεταξύ μας μιλάμε, ρε παιδί μου. Όπως δηλαδή συνέβη και με την εκδήλωση του Μασούτη ΑΕ. Η καμπάνια λοιπόν Σπάμε τις Τιμές μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε κάθε Σάββατο Αθηνά. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτη και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτη.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα στο Μασούτη.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Και ο Πράκτορ συνεχίζει να σηκώνει τον δρόμο του καθημερινά και να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, πρωί-πρωί με την Αυγή έχουμε πάρει το Κηφισό Βόλτα και έχουμε μποτιλιαριστεί ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και το Εγάλεο. Δηλαδή, κάπου εκεί είναι το μποτιλιάρισμα. Ανεβαίνοντας και την Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη, στο ανδρικό ρεύμα έχει πυκνή ροή. Και τέλος, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα στην Ελευθερίου Βενιζέλου έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Α, και από το Σχιστό προς την Ελευσίνα. Καλή υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε ψωνίσουμε τώρα, τελειώνουμε.
2: Έλα, πάρε, πάρε, πάρε από το πάμε πρωινό. Το φρέσκο, το σπαρταριστό. Έχω και καιρό να πω. 30-31 βαθμούς Κελσίου φτάνει το μεσημέρι. Έρε ζεστή. Φορέστε τα μάνικα και βγείτε έξω. Πάρε γαύρο, πάρε σαρδέλα, κολλιό, σκουμπρί, λαβράκι, τσιπούρα, φαγκρή, συναγρίδα, ροφό, σφυρίδα, μπακαλιάρο και μουρούνα. Πάρε μουρούνα, πάρε μουρούνα, μουρούνα φουρτούνα. Φουρτούνα.
0: Βάλε 2 κιλά μουρούνα τώρα να χορτάσουμε. Πόσο πάει το κιλό, εντάξει είναι.
2: Θέλεις μουρούνα, θέλεις πέρκα, μπαρμπούνι ή λούτσο. Όλα φρέσκα.
0: Λοιπόν, 2 φρέσκους λούτσους φέρε για αρχή.
2: Ωραία, και έχω και ωραία ψηφία.
0: Εντάξει.

0: Η Ελένη Φουρέιρα και η χοροδία της μόλις μας τραγούδησε Αλληλούια στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου. Εγώ από την πλευρά μου, αν με ρωτάς, λέω Αλληλούια, γιατί επιτέλους θα συζητήσουμε, έτσι.
1: Που ανοίγουμε τη συζήτησή μας. Σήμερα πάμε με γκάλοπ, Φορτούνη.
0: Γκάλοπ.
1: Δημοσκόπηση θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή σκεφτόμαστε όλοι, έχουμε κεντράρει δηλαδή τώρα για να, περνάμε ωραία. Τις διακοπές δεν σκεφτόμαστε όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τώρα εδώ θα βάλει το Πάμε Πρωινό ένα δίλημα.
0: Είναι αυτή η περίοδος.
1: Είναι η περίοδος που κεντράρεις.
0: Και ωραία, που κεντράρεις.
1: Αυτό το ωραίο περιμένουμε να έρθει. Πρώτο Θεός, να είμαστε όλοι γεροί. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους? Θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά.
0: Γιατί
1: και να απαντήσετε ειλικρινά.
0: Γιατί μας ξεκινάς όμως δύσκολα ακόμη.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι το γκάλοπ σήμερα.
0: Αρχές Ιούνιου. Αρχές Ιούνιου.
1: Στο Viber, στο 6937-949-949, θέλουμε να μας πεις, προτιμάς διακοπές με φίλους ή με το σύντροφο? Φορτούνη, σε ρωτώ.
0: Ο καθένας έχει προσωπικά βιώματα. Ναι. Αν έχεις μακροχρόνια σύντομη σχέση, αν είσαι τα ντουζένια σου, παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν εσύ για κάποιο λόγο έχεις τώρα κάποιους μήνες σχέση και είσαι πάρα πολύ καψούρα,
1: ναι,
0: δεν θες να τον την αποχωριστείς.
1: Ωραία, άρα θα γράψεις στο Viber με τη σχέση.
0: Λοιπόν, γενικά όμως, άμα το πάρουμε τώρα ως ορθολογιστής, θα πω M σαμπού, M conditioner και τα δύο. Δηλαδή θα πας.
1: Εντάξει, τώρα Φορτούνης εδώ πέρα
0: περίμενε.
1: Θα μας κάνει η διπλωματία.
0: Όχι,
1: μα
0: δεν
1: πρέπει να διαλέξεις.
0: Δεν θα διαλέξω.
1: Σου έχω δύο κουμπιά, παιδί.
0: Άρα, μισό λεπτό. Άρα δηλαδή έχω, ας πούμε, πέντε μέρες διακοπές όλες και όλες ή μια εβδομάδα.
1: Με.
0: Και μπορώ να πάω ή έτσι ή αλλιώς.
1: Ναι, πάτα. Με ποιο κουμπί θα πατήσεις, φίλη ή σχέση? Αυτό σου λέω τώρα. Έχεις 10 μέρες διακοπές. Με ποιον?
0: Άμα έχεις 10 μέρες διακοπές, θα πάω 5 με τους φίλους και ή 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω, να το κάνω εγώ?
1: Δεν θα πικράνεις κανέναν. Έλα, πες την αλήθεια. Τι προτιμάς? Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Να πας με τη σχέση
0: όχι,
1: σου και τους φίλους.
0: Αυτό είναι αλλαντάλλον τότε.
1: Πώς είναι αλλαντάλλον? Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
0: Αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα που λες.
1: Πώς είναι αλλαντάλλον?
0: Όχι.
1: Και οι φίλοι μου μαζί και ο άνθρωπός μου.
0: Χαίρομαι πολύ. Μετά δεν είναι αυτό, είναι τουρλού.
1: Το ωραιότερο είναι αυτό. Το ωραιότερο πράγμα.
0: Αυτό είναι τουρλού. Γιατί μπορεί η μία παρέα να μην ταιριάζει με την άλλη. Και επίσης μπορεί οι φίλοι να έχουν και αυτή η τέρια. Τι θα γίνει?
1: Βέβαια, όλοι μαζί πάμε.
0: Δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις, θα πρέπει να πας χωριστά.
1: Θα διάλεγα τη σχέση, ρε εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
0: Ακούει.
1: Δεν ακούει τώρα, γιατί τώρα είναι.
0: Τώρα ακούει.
1: Έχει κατέβει από το αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ακούει.
1: Την αλήθεια λέω. Θα διάλεγα τον άνθρωπό μου. Τι, θα πάω διακοπές χωρίς τον άνθρωπό μου, ρε παιδιά?
0: Αναλόγως. Άμα μένεις μαζί, άμα περνάς πολύ χρόνο μαζί με τον άνθρωπο,
1: και
0: θα πάω. Εγώ θα πάω με φίλους.
1: Με φίλους θα πας εσύ.
0: Άμα με βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό,
1: ναι,
0: και μου λες ένα από τα δύο, εγώ σου λέω και τα δύο. Είδες, θέλω να τα κάνω.
1: Γι' αυτό δεν το έλεγε τόση ώρα.
0: Μα θέλω και τα δύο να τα κάνω.
1: Εντάξει, μου στέλνει με ένα μήνυμα τώρα.
0: Ρε άνθρωπε, μισό λεπτό. Άμα είναι μόνο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, συγγνώμη.
1: Διαλέγεις με φίλους. Ναι, το
0: λοιπόν,
1: καταλαβαίνω.
0: Έχω τη σχέση μου 24 ώρες το 24.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, κάνουμε, τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
1: Ωραία, δες τους. Δες τους. Αλλά από αύριο που θα βγάλεις
0: σπίτι. Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
1: Τι είπα μου την πόρτα.
0: Εσύ όμως έχεις τη δυνατότητα να πάτε μαζί. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα με βάζεις δύο κουμπιά. Το κόκκινο και το πράσινο.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φιλοξενήσω.
0: Λοιπόν, στείλτε μήνυμα και πείτε μας λοιπόν και εσείς τη γνώμη σας. Τι προτιμάτε ή τι θα διαλέγατε αν έπρεπε να διαλέξετε σε αυτό το δίλημα. Να πάτε διακοπές μόνο με τους φίλους ή να πάτε διακοπές μόνο με τη σχέση.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949.

0: Με τον Γιώργο Σαμπάνη ήρθε η ώρα για να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Είναι
0: έτσι.
1: 7 και 50.
0: Είναι 7 και 50 που σημαίνει ότι καλείτε τώρα παιδιά, μαμά, μπαμπά, για να παίξει το παιδάκι στο 210-6835-722 και να κερδίσετε εισιτήρια από τα Villa Cinemas.
1: Όχι, τι, water fun park.
0: Γι' αυτό τόση ώρα.
1: Περίμενε, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχουμε το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Είναι water fun, water park, παιδιά, είναι ροτσουλήθρες. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα στην έξοδο 5 της Αττική Οδού. Μπορείτε να μπείτε και στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Σας δίνουμε κάθε φορά στο παπάκι μας που βγαίνει ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων.
0: Καταπληκτικό, ακόμα καλύτερα. Οπότε πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή.
1: Φύγαμε!
0: Ποιος να είναι άραγε, καλημέρα.
2: Η Μελτίνη.
0: Γεια σου Μελτίνη.
1: Αχ, τι ωραία φωνούλα.
0: Και ωραίο όνομα.
1: Αμέ, πολύ ωραίο όνομα. Πόσο χρόνο είσαι Μελτίνη?
2: 6.
1: Φανταστικό.
0: Πηγαίνεις τώρα σχολείο, πού είσαι ή όχι?
2: Στο δρόμο.
0: Πού?
1: Πού είσαι?
0: Στο δρόμο.
1: Πας στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Μέχρι πότε έχετε σχολείο?
2: Σε 5 μέρες.
1: Στεναχωριέσαι που τελειώνει.
0: Άλλες 5 μέρες, τι ωραία. Λοιπόν, όχι καλέ, τι να στεναχωριέται.
1: Πας διακοπές, ε.
0: Λοιπόν, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, οπότε πάμε να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, Μελιτίνη, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, ε.
2: Ναι.
1: Τώρα το παπάκι λοιπόν, την ώρα που εμείς μιλάμε, βουτάει μέσα στο βυθό. Έφτασες παπάκι?
3: Έφτασα.
1: Θα πει μία φράση και εσύ Μελιτίνη πρέπει να μαντέψεις τι φράση είπε για να κερδίσεις 4 εισιτήρια για το water fun. Για πάμε παπάκι.
3: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές φωτιές.
1: Άκουσες?
3: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές φωτιές.
2: Το καλοκαίρι κάνεις βουτιές.
3: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές βουτιές.
2: Το καλοκαίρι θα κάνω βουτιές.
0: Πολλές
1: βουτιές, έλα, το βρήκε,
0: ναι,
1: το κορίτσι μας.
0: Το βρήκε.
1: Τι τάξη πας, Μελιτίνη, μπράβο. Πρώτη. Φανταστικά. Λοιπόν, κέρδισες 4 άτομα θα πάτε στο water fun. Να πάρεις μαζί και τους γονείς και τους φίλους σου, όποιον θέλεις, εντάξει.
2: Ναι.
0: Γεια σου Μελιτίνη. Φιλιά, γεια.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 828986.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου, στας Γουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
8: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
8: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Είναι Ιταλική.
9: Mom! Μάμα μία!
10: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακ.

0: σαν τους δελάλιδες που έρχονται με τα, αυτά τα μεγάλα τρομπόνια και υποδέχονται σήμερα, παιδιά, την αποφασισμένη Μπέτι Μαγκύρα.
1: Welcome.
0: Welcome.
1: Good morning. Γιατί αποφασισμένη, Φορτούνη?
0: Μπήκες με φόρα σήμερα, παιδί μου.
1: Μπήκα με φόρα.
0: Γι' αυτό αποφασιστική σήμερα. Κάθισες φόρες τα ακουστικά, δεν μας κοίταξε καθόλου και ξεκίνησε να μιλάει.
2: Έχει να πει πολλά.
1: Σήμερα είπε μου έτσι και τα λήξω. Δώστε μου μια εκπομπή για να κάνουμε 75%.
2: Εννοεί τηλεοπτική.
1: Εννοώ μόνη μου, αγάπη μου, να μπορώ να τα πω. Δεν όχι να είναι φορμάτ. Τηλεοπτική εκπομπή. Εσύ τι θες, τηλεοδιοφωνική, να τα πω? Θες να κλείσουμε σπίτια, τι θες? Θες να κλείσουμε σταθμή.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εδώ τα λέμε πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Απλά δεν το έχω πάρει χαπάρι ακόμα.
1: Ναι. Γιατί μιλάμε με κωδικούς γι' αυτό.
0: Ξέρεις, τα λέμε πάνω κάτω.
2: Οι ακροατές μας όμως τα καταλαβαίνουν όλα. Γιατί είναι τζιμάνια. Οι καλύτες.
1: Είναι γατόνια μου.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Σήμερα θα περάσουμε χάρμα μέχρι τις 10.
1: Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί, αγκαζέ, παιδιά. Και σας έχουμε δωράρες, ταξιδάρες, νησιά, ποίηματα.
0: Χαμός.
1: Δόκτωρ Μπέτι, Μαντάμ Μπακίρες, όλα στη φορά έχετε.
2: Έχετε, βέβαια.
0: Τώρα,
2: τα πάντα.
1: Έχω τις αποκαλύψεις.
2: Έχω κάποιες αποκαλύψεις, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει Ματίνα Παγώνη.
2: Σκέφτομαι αν θα πω και κάποια πράγματα για να αποκαλύψω περισσότερα. Θα το αποφασίσω σε λίγο.
1: Για την εγκυμοσύνη που λέγαμε.
2: Έχουμε και τέτοια.
0: Ματίνα Παγώνη.
2: Ναι. Ματίνα Παγώνη έχουμε μέσα πολύ.
1: Γιατί, τι έκανε η Ματίνα Παγώνη?
2: Θα σας τα πω. Και έχουμε και ένα για πες που τρέχει με δημοσκόπηση, διακοπές με φίλους ή με παρέα. Στο 6937-949-949.
1: Γιατί τον Φορτούνη τον έβαλε στον τοίχο και τον στρίμωξε.
0: Είδες, αλλά μετά μου λέει ότι θα πάμε όλοι μαζί.
1: Τι θα πει όλοι μαζί? Εδώ το δημοψήφισμα είναι. Όχι, αγάπη μου, μην το κάνει το δημοψήφισμα του 15.
2: Είπαμε τη σχέση.
1: Που ψηφίζαμε κάτι χωρί να ξέρουμε τι.
0: Δεν διάλεξε Αθηνά, είπε όλοι μαζί.
2: Ψηφίσαμε σε αποσχέση.
1: Ναι, γιατί νομίζει ότι αυτό που ψήφισε, ξέρει τι είναι?
2: Όχι, παιδί μου, σου λέω.
1: Γιατί βλέπω το ντοκιμαντέρ τώρα και μου έχουν σηκωθεί οι τρίκες, βλέπω.
0: Ναι,
1: το ξέρει ότι αυτό που μπήκε το ερώτημα δεν ίσχυε.
2: Βέβαια.
1: Ότι το ερώτημα δεν ήταν αν θα έπρεπε να μείνουμε ή να φύγουμε. Το ερώτημα ήταν αν θα έπρεπε να ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που μας έδινε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Το πρόγραμμα αυτό, όταν μπήκε το δημοψήφισμα, δεν ίσχυε ήδη. Άρα πήγαμε και ψηφίσαμε κάτι που δεν ίσχυε.
0: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα το μελετήσουμε και αυτό.
1: Και δεν μας είπαν καν. Τώρα, γιατί τα βλέπω.
2: Μελιστά από φορτούν σε την μπήκε διαφορτσάτη.
1: Δεν μας είπαν καν. Αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει αυτό, αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει εκείνο. Για να ξέρουμε τι να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει online αυτό? Online,
1: βέβαια,
0: το βλέπεις?
1: Υπάρχει online. Παιδιά, θα σας σηκωθεί το μαλλί.
2: Ανοίξαμε πολιτική κουβέντα τώρα για το τι έγινε το 2015.
0: Online το βλέπεις ή το δείχνεις στην τηλεόραση?
1: Στην τηλεόραση το δείχνει ανά 15 μέρες, ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι τι. Αλλά το βλέπεις και online.
0: Online, ωραία.
1: Μένεις και το βλέπεις.
2: Εσείς παρόλα αυτά ψηφίστε Πάμε Πρωινό και ρυθμό 949. Στείλτε στο 6937-949-949 σχέση ή φίλοι στις διακοπές. Στη σχέση,
1: παιδί. Αυτή είπε στη σχέση, αγάπη.
2: Θα πάω χωρίς το Γιάννη.
0: Μαζί θα πάρω.
2: Μα θα προτιμήσω τον άντρα μου. Είναι δυνατό.
1: Αν της βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό με τον άντρα μου.
2: Βέβαια. Τι, πάω χωρίς τον άντρα μου διακοπές?
0: Άντε καλά.
3: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: θα πάρω όλη την ευθύνη για αυτά που θα ακουστούν.
1: Αχ, μπράβο. Άμα
0: ή και
1: εσύ.
0: Όχι. Ή και όχι, Φορτούνη.
2: Εσύ υπογράφεις.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν τα λέω όμως. Για την αφαλή δεν τα λέει. Τόλα τη φορά.
3: Όλα. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
0: Εγώ πώς καταφέρνω. Αν πει τίποτα χοντρό να τρέχουμε στα δικαστήρια.
2: Και την γλιτώνω εγώ πάντα.
0: Έλα λοιπόν, μου ντε.
1: Εγώ μιλάω με ντοκουμέντα, αγάπες μου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί τα βγάζω μεν όλα στη φόρα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν δει τα ματάκια μου και έχουν ακούσει τα αυτάκια μου.
0: Για πες, τι
1: λοιπόν,
0: είδαν τα ματάκια σου και ακούσαν τα αυτάκια.
1: Ξεκινώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παγώνη.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι δήλωσε πρόσφατα.
0: Τι.
1: Η πολύ λατρεμένη μας κυρία Παγώνη.
2: Ναι.
1: Η τηλεόραση δεν φεύγει από εμένα.
0: Α.
1: Δεν είναι ότι με αγαπούν. Απλά. Κάνω νούμερα τηλεθέας.
2: Πες το ψέματα.
0: Τι τώρα.
1: Πουλάει η αγάπη μου.
0: Βέβαια και αναπαράγεται και στα sites να τα λέμε και αυτά.
2: Εγώ άμα την πετύχω στην οθόνη, να στο πω έτσι, θα σταματήσω να δω τι θα πει.
0: Ξέρετε τι θέλω να κάνω στη Ματίνα Παγώνη.
1: Τι.
0: Extreme makeover.
1: Ναι, δεν θα δεχτεί.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο ο τρόπο
2: που φαίνεται.
1: Καταρχά
0: εκτενίζεται.
1: Όταν είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή,
0: ναι, αλλά έτσι και την έπιανα εγώ στο χέρι μου.
1: Ναι.
0: Και της άλλαζα λίγο το μαλλί που πρέπει να το αλλάξει το μαλλί.
1: Α, το προτείνεις.
0: Και το make-up.
1: Ναι.
0: Αγνώριστη. Η Ραφαέλα Καρά.
2: Μία τηλεφωνική τώρα την ήθελα.
1: Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να της το προτείνουμε μία μέρα.
0: Μία μέρα.
1: Να επιμεληθείς εσύ
0: και,
1: την εικόνα.
0: Και δεν θα την κουρέψω. Ούτε θα της αλλάξω το χρώμα.
2: Λίγο,
0: το χτένισμα θα της αλλάξω.
1: Πώς θα τα έκανες στην κυρία Παγώνη?
0: Η φράντζα πρέπει να έρθει μπροστά.
1: Κατέβαινε
2: να σου πω, μήπως να βάζει και καμία περούκα από αυτές τις ωραίες όμως, τις ωραίες περούκες.
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι τα μαλάκια. Τα μαλάκια θέλει να φτιάχνει η γυναίκα. Άλλο τώρα να κάνεις μια φωτογράφηση και να την μεταμορφώσεις, αλλά για τη ζωή της.
2: Ωραία.
0: Θα της έκανα ένα makeover.
2: Εξαίρεται επιστήμον.
1: Εξαίρεται επιστήμον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι.
0: Και η χρειά της φωνής.
1: Είναι ότι έχει το πακέτο. Καταλαβες, έχει το πακέτο. Δηλαδή είναι
0: ξέρει τηλεόραση, γυναίκα.
1: Ξέρει
0: τι θα πει, ξέρει πώς θα το πουλήσει. Ξέρει, παρόλο που είναι γιατρός, δεν μπορεί να πουλήσει
2: και
0: κάτι.
2: Και φοβερό χιούμορ.
0: Ναι, έχει χιούμορ πολύ.
1: Την πρώτη κοινή φωτογραφία στα social media ανέβασαν Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Αντιπίσημα πια, μπράβο τα παιδάκια, ευτυχισμένα να είναι.
2: Αποκλείεται όντως.
1: Και όμως να τη, σας τη δείχνω και όλας ο κόσμος μπορεί να τη δει στα sites. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Και πολύ ερωτευμένο.
1: Τον branch
0: του. Αυτή πολύ κάπου το είπε. Είδα σε κάτι δηλώσει.
2: Αυτή.
1: Είπε ότι δεν θα πω κάτι για τη σχέση μου γιατί τα λέω όλα στο καινούργιο μου τραγούδι. Καίγομαι. Άντε στο καλό, τι ωραία
2: το
1: που είναι.
2: Το οποίο κυκλοφορεί η Τάρα του Μηνός.
0: Κοίτα ύφος το Φορτούνι.
2: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό τώρα.
0: Γιατί?
2: Καλά, εντάξει.
1: Ήταν σαν προμό να ακούσει το τραγούδι. Ναι, αλλά άμα το αφιερώνει.
0: Σώπα καλέ, πολύ ωραίο ήταν. Πουλιστερό.
2: Αυτό ίδιο λέμε.
0: Αυτό, γι' αυτό.
1: Το αφιερώνει.
2: Μάλιστα, εντάξει.
0: Καταρχάς λέει ότι είναι ερωτευμένη.
2: Ναι, okay, ναι.
0: Εντάξει, τι πειράζει λοιπόν. Που είναι μέσα από το καινούριο της τραγούδι. Να πουλήσει και το τραγούδι.
1: Παιδιά, θέλω να προσέξετε λίγο όταν θαυμάζετε έναν άνθρωπο πώς εκδηλώνετε ότι θα θαυμασμό σας όταν το συναντήσετε εκ του σύνεγγης.
0: Σκίζουμε τα ρούχα, τι.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος Λεγάκης, το παλικάρι αυτό που ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος στα καμαρίνια βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση με θαυμάστριά
2: του. Του ζήτησε αυτόγραφο.
1: Όχι.
0: Του σκίσε την μπλούζα.
1: Όχι.
0: Του δώσε γλωσσόφυλλο.
1: Όχι.
0: Του χαίρεψε τα μαλλιά.
1: Του έγλειψε τα αυτή.
2: Τι.
0: Αμάν.
1: Ήρθε, λέει, στο καμαρίνι.
0: Ξέρει ότι είναι ανταργιαστικό. Και σου λέει, κάτσε να του γλύψω τα αυτή. Άμα του γλύψω.
1: Μέσαι με τα καλά σου, Χριστιανή μου, θα ήθελα να μου γλύψω τα αυτή.
0: Όχι, ο ξένος, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά όταν σου γλύψουν τα αυτή είναι ερεθιστικό.
1: Τι ερεθιστικό.
2: Γαργαλιστικό όπως πρέπει.
0: Ερεθιστικό.
2: Θα γυρίσει να κοιτάξει.
0: Πείτε την αλήθεια. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σου.
1: Να σε γλύψει ο σύντροφό σου τα αυτή, όχι μία θαυμάσια.
0: Αυτή όμως επειδή τον γούσταρε, σου λέει, άμα τον γλύψω στα αυτή και ερεθιστή.
2: Να το συζητάμε τώρα.
0: Ορίστε,
2: μέχρι εμείς το συζητάμε το γλύψιμο.
1: Άκου τι σκέφτηκε.
0: Και
1: μπήκε στο καμαρίνι, λέει, πάει να μου πει κάτι σε αυτή. Και την ώρα που πάει να μου πει κάτι σε αυτή, βγαίνει. Ανέβηκαν και κάποια stories τώρα και βιντεάκια που συζητήθηκαν. Από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ανέβηκε ένα βίντεο.
0: Τι?
1: Το οποίο δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο τι βίντεο είδα.
2: Ό,τι είδαμε ακριβώς.
1: Ναι, ότι όπως τα είδα ακριβώς. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο που η Ριέλη Νίδου, ένα story, τρώει αυγουλάκι με γαλοπούλα και κάτι γλυκό μαζί και γράφει.
2: Ναι.
1: Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες.
2: Τι εννοεί
1: το. Συνεχίζουμε. Πέφτει το ραντάρ.
0: Όχι, όχι, κανένα ραντάρ. Μισό λεπτό τώρα.
1: Πέφτει το ραντάρ.
0: Ποιο ραντάρ, ρε τώρα, εδώ είναι μπηχτή αυτό. Τους επόμενους. Λες. Λες να.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες
3: τίποτα,
0: να...
3: δεν ξέρω.
2: Ποια περίοδο τη ζωή τη γυναίκα αναμειγνύουμε γλυκά με αλμυρά και
0: πετρέλαιο. Και άμα αρχίσουμε από τώρα του επόμενου μήνε, λέει.
2: Και του επόμενου μήνε.
1: Εννοεί, παιδιά, ότι μπορεί να. Στη σχέση μέσα συνήθω όταν περνά καλά παχαίνει. Κατάλαβε. Στη σχέση όταν περνά καλά παχαίνει.
5: Για να δούμε. Έχει δίκιο.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Ναι. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να δώσουμε σήμερα 300 ευρώ μετρητά, μια και χθε. Ναι, είχαμε jackpot. Το πρώτο στοιχείο που ψάχνει το ραντάρ είναι κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
0: Ωραία! Ωραίο!

0: Λοιπόν, στείλατε μηνύματα. Ναι. Είσαι περίεργη τι λέει ο κόσμος.
1: Ναι, τι, που έκλεισε η
0: εμένα
1: η τραμπάλα.
0: Δεν με ρωτήσατε, οπότε δεν θα πω.
1: Όχι, εσύ είπες έχεις να πεις πολλά. Γι' αυτό περιμένουμε τώρα.
0: Εγώ μετά από πολλά 5 χρόνια με τον ίδιο άντρα θα πήγαινα διακοπές με φίλους.
2: Πένε.
0: Και χωρίς παιδιά.
2: Κυρίως.
1: Άμα είναι χωρίς παιδιά να πας με τον άντρα.
0: Παρόλο που τώρα είναι μεγάλες οι κόρες μου και μπορούν. Αλλά πάλι είστε
2: εκεί. Μισό λεπτό,
0: παιδιά.
2: Ρε Αθηνά. Κάτσε τώρα. Πες ότι εμείς τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη συνθήκη αποφασίζαμε να πάμε να κάνουμε 7 μέρες. Όχι 7. 4 μέρες διακοπές κάπου.
1: Κοίτα, πέταγα τη σκούφια μου. Εντάξει, ρε φίλε.
2: Είναι ένα λόγο και την παρέα.
1: Βέβαια. Όλα εντάξει.
2: Θα γελούσαμε.
0: Καταρχάς, ούτε ντροπή είναι, ούτε κακό είναι να θες να πας με τους φίλους σου. Δεν σημαίνει ότι προδίδεις τον άντρα σου.
1: Είναι δυνατόν.
0: Όχι ότι δεν περνάω ωραία με τον άντρα μου. Πολύ ωραία περνάω. Αλλά εντάξει, μετά από 25 χρόνια γιατί δεν πάω και λίγο.
1: Απλά αν λέγαμε ότι θα πάμε οι τρεις μας, θα μας λέγανε εμείς τι να θα ενοχλήσουμε, μα έρθουμε.
0: Ναι, θα κάτσουμε στο σπίτι να προσέχετε τα σκυλιά, τα παιδιά σας.
2: Τα γατιά, ό,τι υπάρχει.
0: Ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. 3-4 μέρες με τη σχέση και 10 μέρες διακοπάρες με τους κολλητούς. Ορίστε.
1: Να.
2: Το
0: ο κόσμος θέλει και κολλητούς. Γιατί είσαι πιο ελεύθερος, είσαι πιο. Δεν προσέχεις, είσαι πιο χαλαρός. Λοιπόν, η Γεωργία, καλημέρα στην ομάδα, χωρίς τα παιδιά και με όποιον να είναι.
2: Καλά τα λέει.
1: Είναι αφήξη φούλα.
0: Η Εβίτα, 2-3 μέρες λέει μακριά από τα παιδιά γίνεται με το σύζυγο.
1: Να.
0: Φίλους δεν έχω. Επιλέγει το σύζυγο η Εβίτα.
1: Φίλους δεν έχεις, Εβίτα μου.
0: Εντάξει. Όχι, εννοεί ρε παιδί μου ότι άμα έχεις και παιδιά και έχεις και σύζυγο, πότε να τους βρεις τους φίλους να τους δεις. Δεν τους μένει και χρόνος. Η Ζωγραφιά, καλημέρα αστέρια μου. Εμένα μου αρέσουν λέει και τα δύο, ποτέ θα τα συνδυάσω. Θα πάω με τον σύντροφο
2: Ζωγραφιά.
0: Που τον έχω 30 χρόνια και θα πάμε να βρούμε φίλους. Καλά, αυτό είναι ιδανικό. Αλλά...
1: αυτό, άρα όταν το λέω εγώ, δεν λέτε πώς γίνεται.
0: Εμείς το κάνουμε ρε παιδί μου. Θα πάμε να βρούμε φίλους. Όχι σε όλες τις διακοπές, κάποιες μέρες θα βρεις και τους φίλους σου, εννοείται. Δεν είπαμε ότι δεν συνδυάζεται. Άμα πρέπει να επιλέξεις, λέμε όμως.
1: Άμα πρέπει να επιλέξεις, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Κάτια, μόνο φίλοι λέει. Τη σχέση την τρώμε στη μάπα 3-355 μέρες. Όχι 65.
2: 55. Τη άλλη
0: πια. Έξαλλη. I love you guys. Οι άλλοι 10 δεν ξέρω τι γίνανε. Μάλλον είναι οι διακοπές οι 10.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, λέει: εγώ όταν πάω διακοπές με φίλους, λέω: αχ, να πήγαινα με την κοπέλα μου. Και όταν πάω με την κοπέλα μου, λέω: πω, έπρεπε να δω με τους φίλους μου. Τι φάση. Εντάξει, Κωνσταντίνε, άλλο κενό σου καλύπτει ο ένας, άλλο κενό σου καλύπτει ο άλλος. Είναι λογικό. Η Δέσποινα, με τη σχέση μου το Γιάννη και εγώ, λέει: όσοι έχουμε Γιάννη, ξέρουμε.
1: Α, για μένα το πέταξε.
0: Η Μάρτζη όμως θα κλείσει με το top. Οι καλύτερες διακοπές μόνοι.
2: Δεν έχει άδικο.
1: Ναι, έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Εγώ μόνη δεν μπορώ ούτε στο σινεμά να πάω.
1: Εγώ ούτε μέχρι την κουζίνα δεν πάω.
2: Καλά, μην το λέτε, δοκιμάστε το και θα το λατρέψετε.

0: Νότι Φακιανάκη το χρειαζόμασταν, έτσι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γύφτη Σαμέρα. Στο Πάμε Πρωινό, στο κέντρο τη εβδομάδα και ένα κουνούπι. Αφού ναι. περνάμε σε διαφημιστικό ναι. περιβάλλον,
2: το βλέπεις και εσύ, το έτσι, βλέπω και εγώ.
0: Μπορεί σε 1,5 λεπτό, Αθηνά, mm-hmm. να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου, σε, το βάρος του, σε αίμα, όχι το βάρος σου. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά φοράς repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από την Unipharma.
2: Μα σώζει το repel spray κάθε καλοκαίρι, παιδιά.
0: Λοιπόν, το φοράμε και φεύγουμε για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα έρχεται και εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2168-35722 όταν σας το πούμε μετά τις διαφημίσεις, αφού επιστρέψουμε για κίνηση καιρό.

0: είμαστε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές.

0: μέρες στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5ης του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάμε πρωινό με την Betty Maggie, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι. Πήραμε την τζούρα μας, τη διαφημιστική, την χαλαρωτική του καφέ και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε μαζί, παρέα βέβαια με τον Μασούτη, που σπάει τις τιμές διότι 50 χρόνια γιορτάζει. Γιατί σημαίνει, τι σημαίνει ότι γιορτάζει? Σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται, σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Το κοντέρ τώρα θα σπάζει ή θα μείνει εκεί που είναι στην κίνηση?
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Τι μας έλεγες, Πράκτορ, τώρα που σήκωσες τον drone, ότι έχει πολύ κίνηση πού?
6: Έχει πολύ κίνηση ανεβαίνοντας στη Συγκρού, κατεβαίνοντας στη Κατεχάκη και κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Επίσης, στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει πυκνήρωση μέχρι το Χαλάνδρι και το ποτάμι μας είναι μποτιλιαρισμένο ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεο. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, θα κολλήσετε. Καλή υπομονή.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Πάρε φρέσκο ψάρι, έχω και καιρό. Πάμε πρωινό και στο ρυθμό 949. Θα έχει έρθει.
7: Συγγνώμη, το μάτι του είναι θολό αυτό το ψαριό.
4: Είναι θολό γιατί βλέπει εσά, κυρία μου, που είστε κούκλα και θόλωσε. Θόλωσε το ψάρι.
7: Καλά τώρα, δεν είναι φρέσκο.
4: Έχω μιλοκόπη, έχω βλάχο, έχω στήρα, έχω σαφρίδι, έχω καπών, έχω μένουλα, έχω μουγκρί, μαγιάτικο, ξυφία. Πάρε. Έχω και 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα σκάσουμε, κυρία μου, θα σκάσουμε. Τι το
7: κάνει? Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
4: Και βγες καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα θέλει ρε, θάλασσα και ψάρι φρέσκο, έρε και να είχαμε μια σκορπίνα τώρα να τη ρίξουμε μες στην κατσαρόλα. Έλα πάρε, μην το πιάνεις, κυρία μου, το ψάρι μου, το έχεις κατσιάσει. Το έχεις κάνει, το έχεις ξελεπιάσει το ψάρι εδώ πέρα, τι το πιάνεις?
8: Ήθελα να δω τα βράχια, μα είναι κόκκινα από μέσα.
4: Τι κόκκινα να είναι και να μην ήταν, κοκκινήσανε. Από το πιάσε, κύριε, θα το πάρεις το σαφρίδι, λέγε, θα το πάρεις.
6: Πέρασε ο Δημήτρης ο Βλάχος από εδώ. Τι βλάχο λέει?
4: Το ψάρι βλάχο. Αν παίρναγε ο Δημήτρης ο Βλάχος θα το καταλαβαίναμε.
6: Γιατί?
4: Γιατί είναι ωραίος ο Δημήτρης ο Βλάχος.
6: Εντάξει, okay.
4: Ωραίος και ο Βλάχος.
7: Θα καλά ωραία κυμπακύρα.
4: Πολύ δυνατή.
7: Ήρθε και είναι κούκλα, περιμένει απ' έξω. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε.
9: I'm not like this other book is listening to bullshit. Μόνο πάμε πρωινό.

0: Λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρυθμό 949, 8 και 43. Που σημαίνει, Αθηνά,
1: ότι μπαίνει στο ρυθμό η Μαντάμ
2: Μπακίρα.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning to you. How are you today? Πάρα πολύ
0: Fine.
1: Καλά, Μαντάμ Μπακίρα. Πάρα πολύ
0: with
1: καλά.
0: A new dog.
1: Ναι. Πήρα σκυλάκι, τη Λουλού. Ναι, θα σας τη συστήσω.
4: Μπράβο.
1: Όταν θα κάνει το εμβόλιο θα έρθει.
4: Μπράβο, Ατίνα.
1: Ναι,
4: πολύ καλό είναι το
1: πολύ.
4: Που πήρε σκυλάκι, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
4: Να ξέρεις. Ναι, ναι, είναι και αγχολητικό.
0: Ορίστε.
4: Ο σκύλος είναι αγχολητικός. Όταν κοιτάς στο σπίτι και τον παίρνεις στα γυαλιά και το χαϊδεύεις, σου παίρνει όλα τα άγχη και τις στεναχώρια.
1: Το λατρεύω.
4: Ναι, ναι. Το λατρεύω, φαντάζομαι και πριν το αγχολητικό, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πώς το όνομα σας?
1: Λουλού.
4: Η Λουλού. Ναι, πολύ ναι. Ωραίο. Μπράβο. Με Γιάκοπελα μου. Εύχομαι να είναι έτσι καιρό το σκυλάκι και καλό.
0: Αν κρίνω από το όνομα, είναι κανένα λυκόσκυλο.
1: Είναι Yorkshire.
0: Α, Yorkshire.
4: Ναι, είναι Yorkshire. Πολύ ωραία τα Yorkshire. Λοιπόν, θα παίξουμε, τι θα γίνει.
0: Θα παίξουμε.
4: Άντε, ρίχνονε φορτώνε.
0: Φύγαμε.
4: Λοιπόν, για να βοηθήσω και τους ακροατές μας που μας ακούνε, επιλέξαμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια καλοκαιρινά.
0: Yes.
1: Α, ωραία.
4: Εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με καλοκαίρι. Θυμίζει καλοκαίρι, μιλάει για καλοκαίρι. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο ακροατή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Μαρία ονομάζομαι.
4: Μαρία. Σοβαρή σας ακούω, κυρία Μαρία.
5: Όχι, επειδή οδηγάω κι αυτό.
1: Αχ, τρόμαξα, βρε Μαρία μου.
4: Γιατί σου είναι πολύ σοβαρή και
1: μα ψάρωσε εδώ, ε.
5: Όχι, όχι.
1: Άντε, που
4: γέλα και λίγο. Κούλα μου να γελάσω.
1: Είναι πολύ μέρη στην κίνηση το κορίτσι, φαίνεται γι' αυτό.
4: Πού βρίσκεσαι τώρα?
5: Τώρα είμαι στο Κηδισό.
4: Ω, ζει το δράμα σου και ζει. Ζει ένα δράμα.
5: Ναι, ναι, ένα δράμα.
4: Έλα, πάμε να το ζήσουμε μαζί τώρα. Λοιπόν, εγώ τραγουδάω, εσύ βρίσκει. Εντάξει, τραγουδάω. Απαγγείλω, απαγγέλω. Λοιπόν. Don't talk, I'm telling you. My girl is sleeping in my arms. Imagine I was a traveler in her sweet dreams. I wish I knew what she's seeing and laughing.
1: Το βρήκα.
0: Τι?
1: Έλα, Στέλη.
4: Η Μαρία κόλλησε τον Κηφισό, κόλλησε και το μυαλό της, δεν βρίσκει τίποτα. Όλα κολλημένα είναι, Μαρία.
1: Καθόλου δεν πάει ο νου σου. Έλα, θα ξαναπάρεις, Μαρία. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, Μαρία. Άκου τώρα και που σε κολλημένη την επόμενη, τον επόμενο που θα το βρει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεται?
6: Κική ονομάζομαι.
4: Πώς?
6: Κική, ναι, ναι, ναι.
4: Κική, από το Κυριακή.
6: Από το Κυριακή.
4: Μπράβο, Κυριακούλα μου. Λοιπόν, Κυριακή να το πω.
6: Νομίζω ότι το έχω βρει.
4: Ποιο είναι?
0: Μπράβο.
6: Το κορίτσι μου κοιμάται, το σαβιδάκι.
4: Ναι,
0: ναι.
4: Το φιλερώνω στο σκυλάκι. Το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά.
0: Για πες το λίγο, ρε Κική.
1: Να, μου λέει. Έλα, θέλουμε. Να ξέρω τι βλέπει και γελά.
0: Εγώ
1: ξέρω τι βλέπει η Κική και γελά. Βλέπει να έρχεται delivery από Pizza Fan 2, Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Φανταστικές πίτσες, αν είστε pizza lovers, αυτή είναι η πίτσα σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70, που κάνουν δυναμικό comeback. Παιδιά, η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection.
0: Τι λέρε, παιδί μου, Vintage Collection.
1: Βέβαια, τρεις επικές old school επιλογές από Δημήτρης Καρμούτσο. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε κι εσείς τη δική σας. Βεζούβιος, πω, αυτή είναι πίτσα.
4: Λάβα
0: τεριού. Κική, λοιπόν, καλή όρεξη και μπράβο σου.
4: Κική, να είσαι καλά. Η γιαγιά μου τραγουδούσε την Κική και την Κοκό. Πω, την αγαπώ. Ένα τραγουδί, παλιό.
1: Στην Ινδία, πού το θυμήθηκε αυτό το τραγουδί?
4: Ήταν Ελληνίδα η γιαγιά μου. Γι' αυτό εγώ έχω.
1: Θέλει πω μισή παρτό.

0: Με το Γιώργο Μαζονάκη και το Εγώ τη ζωή μου έχουμε σε λίγο το δεύτερο στοιχείο. Ναι. Παρόλα αυτά, έχουμε και ένα θέμα για το πώς μπορούμε να ξαναβρούμε το νόημα της ζωής. Γιατί είναι η ώρα των βαρύγδουπων δηλώσεων.
1: Τι λες?
0: Γρήγορα θα σας πω, ναι. Γιατί ως συνήθως δεν έχουμε και
1: να
0: χρόνο.
1: Να αφήσουμε το κινητό.
0: Μπράβο, δεν έχουμε και χρόνο.
1: Ναι.
0: Να αφήσουμε το κινητό, όπως διαβάσαμε. Μία ώρα αφού ξυπνήσουμε και μία ώρα πριν κοιμηθούμε.
1: Εκτός το κινητό.
0: Εκτός το κινητό.
1: Αυτή και... κοιμάται με το κινητό, ξυπνάει με το κινητό, ναι. Η Αθηνά.
0: Και εκτός του φαγητού, παιδιά, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί.
1: Βέβαια. Πολύ σημαντικό.
0: Γιατί τρώμε και έχουμε το κινητό δίπλα. Ή τρώμε και πρέπει να παίζει κάτι στην τηλεόραση.
1: Εγώ πιάνω τον εαυτό μου να είμαστε σε τραπέζι παρέα με φίλους. Με φίλους που γουστάρω, που έχω και κάτι να πω. Που άμα υπάρχει μια κοινή σιωπή, μια
0: στιγμή.
1: Πιάνει το κινητό.
0: Το έχει προσέξει.
1: Είναι τρομερό!
2: Εγώ
1: αυτό.
2: Δεν, το έχω, δεν το πιάνω γιατί εγώ δεν τα αφήνω και ποτέ.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακά Λαδερό 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιό στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Κέλοξ κόκο πόπ τσόκο 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Little μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
16: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
17: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
20: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: καλέσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρυθμός 949 για ακόμα μία ώρα, την τρίτη και την καλύτερη.
13: Βεβαίως,
14: συμφωνώ.
12: Με τις δωράρες, με το ραντάρ που έχετε με τα 300 ευρώ, με τη λέσχη των καμένων ποιητών που σας βάζει στην κλήρωση για ταξίδι που...
15: Ταξίδι όπου θέλετε. C-Jets αρκεί να πάρετε. Δίνουμε διπλό εισιτήριο με τη C-Jets για όποιον κερδίζει κάθε μέρα ποιητή στη λέσχη μας. Με ανοιχτό προορισμό για να επιλέξετε, με ανοιχτή ημερομηνία για να επιλέξετε. Τι σου δίνουμε? Μόνο σου δίνουμε το ταχύπλο τη C-Jets. Διπλό εισιτήριο. Απολαμβάνεις τα ολοκένουργια καθίσματα. Έχεις την απόλυτη άνεση να ξέρετε. Τέλεια. Ότι υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάμεσα.
12: Σαν
15: κρεβάτια μπαίνεις μέσα. Από άσε που φτάνει τσακ μπαμ, γιατί είναι ο μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου.
14: Έχει και από τη Ραφίνα δρομολόγια.
15: Ναι. Μπορείτε να μπείτε στη cjets.com.
12: Αυτό όμω για να μπουν σε αυτή την κλήρωση να κερδίσουν αυτά τα εισιτήρια,
14: πρέπει
12: να γράψουν ένα ποίημα που να μα κάνουν να γελάσουν.
14: Δεν το δίνουμε εύκολο.
12: Τι ποίημα θα γράψουν, με τι λέξη?
14: Λοιπόν, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, είτε είχαμε κάποιε υποψήφιε, θα πούμε μόνο αυτή που προκρίθηκε. Είπαμε είπαμε φίλος.
15: Ναι,
12: ναι.
15: Είπαμε τη λέξη φίλος, λοιπόν, φίλος μέσα στο ποίημα σας. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε,
12: να γελάσουμε
15: πολύ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Sea Jets. Μπορείτε να πάτε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο. Αχ, πήρε τα κύματα, πήρε τη θάλασσα,
14: λοιπόν,
15: από το Αιγαίο.
14: Ακούστε τώρα, θα βιαστούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, ναι, γρήγορα για να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για τη λέξη.
15: Για να βγουν πολλοί πίτε.
12: Έχετε και η Dr. Betty όμως. Και αυτή θέλει χρόνο, γιατί πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο σωστό.
14: Γι' αυτό έρχεται αμέσως μετά από την Κατερίνα Λιόλιου.
12: Έτσι.
14: Και τον λογαριασμό.

0: έρχομαι. Η Δόκτωρ είναι εδώ. Η Δόκτωρ.
1: Δόκτωρας.
2: Δόκτωρ Μπέτι.
0: Λοιπόν, τι χρειάζεται για να είναι το σεξ υπέροχο? Τρεις παράγοντες χρειάζονται. Για να ακούσω.
3: Τρεις.
0: Εδώ. Τρεις.
1: Χημεία.
0: Ναι.
3: Φαντασία.
0: Όχι.
1: Όχι. Η χημεία είναι.
3: Η χημεία είναι, ναι.
1: Φαντασία.
0: Λοιπόν, το σπουδαίο σεξ έχει να κάνει με τον οργασμό, τη συναισθηματική σύνδεση και τη χημεία.
1: Okay.
0: Τρία στοιχεία συνθέτουν
3: καλά,
0: το τέλειο σεξ.
1: Ένα στα τρία.
3: Λοιπόν, οργασμό,
0: ο οργασμός αποτελεί το βασικό στοιχείο,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Βέβαια.
0: Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι μόνο με το δικό τους οργασμό. Άλλοι θεωρούν ότι.
3: Αυτούς πολύ θα ήθελα να τους γνωρίσω.
0: Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να έρχεται ταυτόχρονα για να είναι το τέλειο.
3: Μα πόσο παρτάκιας πρέπει να είσαι για να λες ότι παίρνει καλό σεξ?
0: Μου μπορεί να σε φέρει εσένα οργασμό και μετά να έρθει ο ίδιος.
3: Μα αυτό
1: δεν είπε να μην. Είπε. Όχι ταυτόχρονα.
3: Άλλοι λέει θεωρούν ότι το τέλειο είναι μόνο ο δικός τους.
0: Ναι, άλλοι επικεντρώνονται στους δικούς τους. Και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι αμοιβαίοι οι οργασμοί σαν βασικό στοιχείο για το τέλειο σεξ.
3: Λοιπόν, αυτοί που θεωρούν τους δικούς τους, αν υπάρχετε και έξω, μαντέψτε.
1: Κάτσε καλέ, έχει σημασία. Έχει σημασία και τι θέλει και ο παρτενέρ. Όχι πάντα. Μπορεί να μην θέλει πάντα.
3: Γιατί να το πάθει αυτό το πράγμα?
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε αυτό. Ας πούμε την επόμενη φορά θα συμβεί το αντίθετο.
3: Καλά, σε δουλειά να είμαστε.
0: Λοιπόν, το συναισθηματικό δέσιμο μπορεί να υπάρξει και χωρίς αγάπη. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάς τον άλλον για να υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο. Μπορεί να υπάρχει ένα συνέστημα έντονο, χωρίς αυτό να είναι η αγάπη.
3: Ναι, έτσι. Φυσικά, αυτό εννοείται.
0: Οκτώ όμως, λέει, συμμετέχοντες στην έρευνα εξίσωσαν το συνέστημα με την αγάπη. Συγκεκριμένα. Ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εγώ
3: εκείνη
0: δεν θεωρώ για το τέλειο σεξ πρέπει να υπάρχει αγάπη.
3: Δεν υπάρχει.
0: Η χημεία όμως. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει.
3: Ναι,
0: απαιτεί
3: ναι.
0: μια συναισθηματική και σωματική αντίδραση. Είναι κάτι ανεξήγητο η χημεία, έτσι.
3: Ναι, είναι, είναι.
0: Δεν μπορείς να το εξήγησεις με λόγια.
3: Είτε ταιριάζει.
0: Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα, οι συμμετέχοντες λέει εξήγησαν ότι η χημεία τους επέτρεπε να συμπαθούν και να εμπιστεύονται το άτομο αρκετά ώστε να αφαιθούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Στη χημεία.
3: Γιατί δεν υπάρχει? Είναι και θέμα εμπιστοσύνης αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Η χημεία είναι
3: τον
0: ένα πράγμα
3: ελεύθερα.
0: Ανεξήγητο για μένα, ρε παιδί μου. Κάτι σου προκαλεί ο άλλος.
3: Ναι, αλλά και η εμπιστοσύνη είναι μέσα σε αυτό, αν προσέξεις. Γιατί τον άλλον τον εμπιστεύεσαι, άρα ανοίγεσαι. Ανοίγεσαι, τα θέλω σου. Κατάλαβες.
0: Μα η χημεία
1: καλά,
0: δεν έχει να κάνει, εγώ θεωρώ.
1: Δεν λες, ωραία, εγώ εδώ πέρα
0: με τον ανοιχτής.
1: Ας μην τον
0: είναι κάτι που σε έλκει στον άλλον.
3: Ναι.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ανεξήγητα.
3: Ανεξήγητα.
1: Μπορεί και να σε εκθέσει αργότερα.
0: Πώς με έναν άνθρωπο έλκεσαι και με έναν άλλον δεν έλκεσαι? Μπορεί να είναι και δύο πολύ ωραίοι. Ο ένας όμως σε τραβάει πιο πολύ. Γιατί
1: και επίσης μπορεί να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις τώρα είναι λάθος, είναι ρίσκι. Άρα η χημεία υπάρχει, θα το κάνεις. Καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς.
3: Άρα η εμπιστοσύνη δεν είναι μέσα.
0: Δεν είναι η εμπιστοσύνη, θεωρώ, θέμα χημείας.
3: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σε κάνει?
0: Είναι αυτό το συστατικό που σε έλκει στον άλλον. Είναι θέμα, εγώ θεωρώ, αύρα να το πω.
3: Ναι.
0: Μυρωδιά να το πω.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αίσθηση που τον βλέπεις, κάτι στο προκαλεί. Και μπορεί να μείνει και ωραίος πάντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ωραίος ο άλλος. Κάτι έχει που σε κάνει και σε έλκει.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Chemistry, γι' αυτό λέγεται και chemistry. Αλλιώς θα λεγόταν μαλλιά. Δεν ξέρω, μυρωδιά. Χημεία. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν τη λέξη χημεία.
1: Με αποτέλεσμα, αν βρούμε χημεία με κάποιον άνθρωπο.
0: Άρα λοιπόν το σεξ είναι υπέροχο όταν υπάρχει χημεία. Θα πω εγώ πρώτο το βάζω εγώ τη χημεία. Οργασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχει χημεία να είναι πολύ ωραίο και να μην φτάσεις.
3: Ναι.
0: Λέω την πρώτη φορά. Αν και θεωρώ ότι όταν υπάρχει χημεία δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει οργασμός.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, οργασμός και συναισθηματικό δέσιμο. Κάτι σου βγάζει ένα συνέστημα.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Για κάποιο άλλο τα λέμε, για εμάς. Εμείς είμαστε καλυμμένοι.
0: Τα πάμε.
1: Ναι.
0: Τα συμφωνήσαμε.
3: Τα συμφωνήσαμε.
0: Έλα να δώσουμε και τα 300 ευρώ τώρα.
2: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1972 στο 82. Να έχει κίτρινο αυτοκίνητο και να έχει κατοικίδιο Καναρίνη.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
0: Αφού δεν ζητήσαμε να είναι και ΑΕΚ, εντάξει.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
3: Να είναι όλα που είναι κίτρινα. Πολύ πιθανό. Αν έχει Καναρίνη και κίτρινο αυτοκίνητο.
1: Και να πα και που η Λαρά. Λοιπόν, 5 λεπτά έχετε για να μα καλέσετε.
0: 5 λεπτά, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, καλέστε μα για 400 ευρώ μετρητά. Σα περιμένουν εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Σας περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν ήρθατε, δεν βρέθηκε νικητής. Δεν βρέθηκε νικητής, όχι δυστυχώς. Αύριο όμως, σκεφτείτε το θετικό, αύριο από 300 έχουμε 450 ευρώ μετρητά, παιδιά, θα δώσουμε.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Θα γίνει μαναφούκι μεγάλο.
2: 49. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Μπορεί να ψάχνουμε κανένα Παπαδόπουλο, παιδιά, το οποίο είναι το πιο γνωστό επίθετο στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
3: τουλάχιστον
1: αυτό.
3: Να το δώσουμε αύριο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί, πώς πήγε τώρα σε ένα στο
3: θα σου πω,
0: επίθετο.
3: Έγινε στην Ιρλανδία, στην πολιτεία Κόρκ.
0: Ναι.
3: Μία μάζοξη 2.000 ατόμων με το ίδιο επίθετο.
0: Ναι. Άντε.
3: Σάλιβαν.
0: Σάλιβαν, πολύ γνωστό Ιρλανδέζικο.
3: Λοιπόν, συναντήθηκαν με ένα κοινό στόχο και σπάσανε το ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ήταν 1.800 άτομα. Αυτή τη φορά μαζεύτηκαν 2.000 και κερδίσανε.
0: Okay. Πολύ ωραία.
3: Οπότε και εμείς, αν θέλουμε αύριο να το δώσουμε το ραντάρ, μπορούμε να πούμε.
0: Μήπως βάλουμε κανένα τέτοιο.
1: Ναι. Μπορώ να σας αποκαλύψω και κάτι τώρα.
0: Τι?
1: Που φτάσαμε ως εδώ.
0: Τι?
1: Το δικό μου επίθετο,
0: τι?
1: Το επίθετο Αφαλίδου,
0: ναι,
1: είναι μοναδικό. Και είναι μία οικογένεια η δική μας σε όλο τον
3: κόσμο. Τι λέει, ρε παιδί μου.
0: Έλα, ρε. Ναι. Το οποίο από πού βγήκε, από πού ήρθε?
1: Τους παππούδες μας από τον Πόντο.
0: Ναι, αλλά πώς.
1: Τι εννοείς πώς?
0: Παρατσούκλι είναι, αλλά πώς βγήκε?
3: Αφαλώς.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Το αφαλώς, μήπως δεν είχε αφαλό κάποιος?
1: Μπορεί.
0: Και τον έλεγαν ο αφαλός αφαλός.
3: Εγώ
1: αλλά
3: το ίδιο πίστευα και για την οικογένεια Φορτούνη, αλήθεια σου λέω, και δεν είχα βρει κανέναν. Μέχρι που εμφανίστηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και μας πήρε και την δόξα.
1: Όχι, εμάς μας το έχουν πει αυτό. Μας το έχουν πει στα
3: ληξιαρχεία,
1: ναι.
3: Να ψάξουμε τους καταλόγους.
1: Να ψάξετε και δεν πρόκειται να βρείτε άλλη.
0: Να βάλουμε στο ραντάρ άμα βρει αφαλίδι να το κερδίσει.
1: Και να

0: Μπράβο, μπράβο Ρακέλ. Φάτους όλους, κοπέλα.
1: Με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Ιντερμέντ είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάρα πολύ ωραία η Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Να τη δοκιμάσετε. Αυτό είχα να σας πω λίγο πριν βγούμε διαφημίσεις. Και να προετοιμαστείτε για το θύμα.
1: Έχουμε τη λέσχη των καμένων ποιητών σε λίγο. Ελπίζουμε να φτιάξει το
2: τηλέφωνο.
1: Ελπίζουμε να φτιάξει το τηλέφωνο. Να το κάνουμε ένα restart. Δεν το βγάλαμε από την πρίζα τώρα. Να το. Για να καλέσετε σε λίγο στο 2-10-68-35-7-22. Μπορεί να έρθει και αυτό.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φίλο. Για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Έτσι.
0: Στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Έτσι. Γράφτε ένα ποίημα και θα πάρετε διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψετε με Seajets σε όποιο προορισμό και
1: γράφτε
0: όποτε
1: το
0: θέλει.
1: Και
2: όχι
1: βλέπουμε.
2: Κλήρωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Παίρνετε κατευθείαν εισιτήριο διπλό. Seajets για οποιοδήποτε προορισμό εσείς επιλέξετε.
1: Πάμε
2: εντάξει?
1: Και ερχόμαστε.
2: Πάμε.
3: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι

0: με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Επιστρέψαμε παρέα με τα σούπερ μάρκετ Μασούτης που κλείνουν τα 50 χρόνια και η καμπάνια Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη λοιπόν έχει ξεκινήσει κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και εμείς συνεχίζουμε. Η κίνηση τι κάνει, συνεχίζεται κύριε Φορτούνη?
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Δέλτα Φαλήρου κάτω είναι όλο μποτιλιαρισμένο, δεν ξέρω γιατί. Το καθοδικό ρεύμα του ποταμιού είναι σταματημένο.
5: Κάθε μέρα είναι.
6: Όχι τόσο πολύ, είναι όλο από τη Φιλαδέλφια μέχρι κάτω.
5: Μήπως έχει γίνει κανένα ατύχημα?
6: Δεν νομίζω. Λες. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε στο ύψος του Μοσχάτου. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει μποτιλιάρισμα. Και τέλος, αν μπαίνει στην πόλη από το ύψος της Θηβών στην Καβάλας μέχρι τα Κτέλ ή έχει ποτηλιάρισμα. Πάμε ψαραγορά.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Ψάρια πουλάω και δεν με νοιάζει. Πάρε πάρε σήμερα στην αγορά. Έχει φρέσκια σαρδέλα, έχει κολλιό, έχει λαβράκι, έχει και καιρό καλό από το πάμε πρωινό. 31 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπήκε το καλοκαίρι. Έλα να το απολαύσουμε. Έλα βάλε το μαγιό σου και πήγαινε στη θάλασσα. Αν δεν δουλεύεις, αν δουλεύεις, άνοιξε το κλιματιστικό σου. Και τα λέμε το τέλος του μήνα με το λογαριασμό. Να τα λέμε και αυτά. Πάρε πέρκα και σαργό, μελανούρι και μαγιάτικο, παλαμίδα και σκορπίνα, χριστόψαρο και ζαργάνα. Ζαργάνα μου. Η λέσχη λοιπόν θα ανοίξει τις πύλες, αλλά σήμερα θα έχουμε μία διαφορετική λέσχη. Επειδή μάλλον το τηλέφωνο μας στο σταθερό δεν λειτουργεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
7: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
5: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θέλουμε όμως να δώσουμε, γιατί χτες δεν τα δώσαμε τα εισιτήρια του SeaJets, παιδιά. Δύο εισιτήρια λοιπόν για εσένα, τον σύντροφό σου ή τον φίλο σου.
6: Νομίζω έφτιαξε.
5: Έφτιαξε.
7: Για πάρε
5: τηλέφωνο. Για περίμενε να δούμε. Αν δεν μπορούν να καλέσουν, να πάρουν στο Viber. Γι' αυτό το λέμε.

0: έφτιαξε. Οπότε είμαστε τυχεροί. Για να δούμε. Για να δώσουμε το σήμα το σωστό, για να μην κάνουμε λάθος. Κοίτα να δεις.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν έφτιαξε.
2: Λοιπόν, θα το στείλουν ηχητικό.
1: Θα τα στείλετε ηχητικά στο Viber. Στο 6937-949-949. Θα την κάνουμε εκεί τη λέσχη σήμερα. 6937-949-949. Ηχητικά στο Viber και εμείς θα σας βγάλουμε στον αέρα. Θα απαγγείλετε το πείμα κανονικά σαν να ήταν ζωντανά. Για να πάρετε δώρο το εισιτήριο, το διπλό.
0: Στο μικροφωνάκι κάτω.
1: Στο μικροφωνάκι κάτω.
0: Ή στο βίντεο να το γράψετε και να μας το στείλετε.
1: Έτσι κι αλλιώς θα σας ακούσουμε.
2: Τώρα στείλε 6937-949-949 το πείμα σου μέσα από το Viber.
1: Με τη λέξη φίλος.

0: Παιδιά, τη βρήκαμε την άκρη. Τα στείλατε και στο Viber. Ο καλός δεν χάνεται, να το θυμάστε.
1: Όποιος μας μάτιασε να ξέρει ότι δεν μας ήσαμε.
2: Και ότι το έχουμε πληρώσει το τηλέφωνο, δεν μας το κόψανε. Εντάξει.
1: Ηχητικά λοιπόν στο Viber.
0: Η Λες και των Καμένων Ποιητών σήμερα αλλιώς. Θα βγείτε όλοι ηχητικά.
3: Των Καμένων Ποιητών.
2: Λοιπόν,
0: πάμε, ρίξε τον πρώτο. Πάτα τον.
2: Λοιπόν, να πατήσουμε να ακούσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πού θα πάω και άκρη εγώ τώρα. Χαμός γίνεται.
0: Πάμε.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
2: Αυτό είναι η Βασιλική.
4: Φίλε, ακούω όλο τις μέλισσες, συνέχεια ζουζουνίζουν.
1: Mm,
4: και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι.
2: Βίδιο.
4: Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι. Και τι να κάνω, καψερό, ρε φίλε. Μετράω στο τρία. Για να μου φύγει ο καημός, μην παίξω.
2: Η Βασιλική.
0: Πρώτη υποψήφια. Πολύ δυνατή.
1: Πάμε επόμενος.
2: Νατάσα.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγα εχθές το απόγευμα να πάρω δύο μπανάνες.
2: Ναι.
5: Μπροστά μου ήταν ένας φίλος που ζύγιζε χουρμάδες. Και σκύβει κάπως πονηρά και λέει στο αυτί μου: μπανάνες βλέπω αγόρασες, θα ξέρεις να διαλέγεις. Δεν είσαι μάλλον από αυτές που τις ζουλάς και φεύγεις. Αν θες να ξέρεις, φίλε μου, την προτιμώ μεγάλη. Την ξεφλουδίζω αργά-αργά και κόβω το κεφάλι. Μη μου τα λες, μανίτσα μου. Συνέχεια είμαι στην τσίτα. Έλα μαζί στη βάρκα μου να δεις, θα είναι τσικίτα. Θα έρθω να δοκιμάσω. Και αν είναι έτσι όπως τα λες, σακούλες θα αγοράσω. Μα η τσικίτα ήτανε μπαγιάτικη ψοφίμη. Και πήρα τη σακούλα μου και γύρισα στο Μίμη. Είμαι η Νατάσα.
2: Μπράβο, Νατάσα.
0: Φιλιά στο Μίμη, Νατάσα.
1: Φιλιά στο Μίμη.
0: Παιδιά, τι έβλεψε σήμερα.
2: Χάνουμε το νόημα. Γιατί όταν γράφουμε ένα ποίημα 45 δευτερόλεπτα, εμείς με τι ρίχνουμε πιο θα γελάσουμε.
0: Με το ρέτσι της Γκυκετός τώρα. Σταμάτα και εσύ. Πολύ ωραία ήταν και αυτή.
2: Ναι, γι' αυτό όμως δεν κέρδισε.
6: Σε βλέπω μπρος μου ξαφνικά και έρχομαι σαν φίλος. Μα άγριος πετάχτηκε της μάνας σου. Ο σκύλος. Έκανα πρώτο κίνηση. Να έρθω να σε φιλήσω. Λίγη χαρά στα σκέλια μου, ξανά να συναντήσω. Μα ξάφνου γίνεσαι καπνός. Με πιάνει απελπισία. Και τελικά κατέληξα να παίζω μα. Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
2: Ωραίο στο ChatGPT το γράψε.
7: Καλημέρα, είμαι η Μαρία. Το ποίημα μου λέγεται Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
1: Φανταστικό.
7: Μου σύστησε στο φίλο σου, τον λέγαν Λευτεράκη. Τα βράδια όλο βγαίνατε για καναουισκάκι. Πήγατε και για ψάρεμα, μα ξέχασες το καλάμι. Και ο νους μου αμέσως άρχισε συλλογισμούς να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain.
8: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το ποίημα λέγεται Ο φίλος του Ελευθεράκης.
2: Το πες, μόλις,
8: να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain. Και η κατάσταση έφτασε πλέον στο άκρο Άουτον. Σε έφτιασα και σε ρώτησα: ρε Μάκη, είσαι μπάι. Μήπως αυτός ο φίλος σου τον ακουμπάει. Όταν πολύ σε στρίμωξα, δεν είχες την άκρη και μου επικαλέστηκες δικιά μας σιωπής.
0: Καλά, όπως.
2: Αυτό μου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Φανταστική. Παιδιά, όλα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ.
0: Πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε και τη Νατάσα. Εμένα μου άρεσε και τη Βασιλική. Πάμε.
9: Σήμερα μες στην κάβλα μου.
1: Επόμενο.
2: Αμά, άσε μας,
1: ρε Ήρω.
2: Ήμαρτον, ρε Ήρω.
1: Επόμενο.
0: Δεν πειράζει, παιδιά.
9: Επήρα τον εφήλο μου να πάω κρουαζιέρα. Μπανάκι του ετοίμαζα στην Τίνο και στην Κέα. Μπρατσάκια όμως δεν ήθελε, μα ούτε και κουλούρα. Είχε την κυλίτσα του αυτός για σημαδούρα. Ο φίλος μου γελούσε, κυλιότανε στην άμμο. Και εγώ η κακομήρα δεν ήξερα τι να κάνω. Άλλαξα το εισιτήριο να πάω σ' άλλο νησάκι και άφησα τον φίλο μου να πιει κανά ουζάκι. Τελικά πήγα στη Μύκονο και βρήκα γκομενά.
2: Λοιπόν, θέλουμε τη ζωγραφιά.
0: Θέλουμε.
10: Για διακοπές ξεκίνησα παρέα σου να πάω. Μεγάλη είναι η χαρά στην Τίνο σαν θα πάω. Κι αν φιλαράκια είμαστε, εμένα δε με μέλει. Τη μάνικα θα αφήσω εγώ και τη δουλειά στην τρέλα. Και ένα μονάχα θα σου πω και βάλτο στο μυαλό.
2: Ναι.
10: Στα φιλικά θα μπαίνουνε τα πιο ωραία γκολ.
1: Ναι.
10: Τι κι αν μου είσαι, τι κι αν φίλος μου είσαι παλιός.
2: Και μου πετάσανε και φταίω, όχι το μάτι μου. Λοιπόν, και τελευταίος. Και τελευταίο, παιδιά, λοιπόν, είναι ένας Νικόλας που έχει στείλει διάφορα και λέει: είμαι στο εργοτάξιο και δουλεύω. Μου ήταν δύσκολο να ηχογραφήσω. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σωστό.
11: Η Μπέτη με το γέλιο τη σκορπάει ευτυχία και διώχνει από τα βλέφαρα την πρωινή νοθρότητα και ανία. Και ο Βασίλης στις Αστάκες είναι πάντα δυνατός. Άλλοτε είναι καθηγητής και άλλοτε μαθητής σωστός. Μαζί φτιάχνεται μια συντροφιά ζεστή και λαμπερή. Που κάνει κάθε ακροατή να νιώθει σαν παιδί.
2: Έχει
11: δεν φέρνετε μόνο μουσικές, ούτε τραγούδια στη σειρά. Φέρνετε και φυσιολογία και χαμόγελα πολλά.
2: Καταλάβατε.
11: Γι' αυτό
2: να το αφήσουμε σαν μουσικό χαλί και να αποφασίζουμε εμείς από κάτω.
0: Ναι, ναι,
1: και άλλα και το έκοψε και το
0: εγώ είμαι μεταξύ τη πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη, η Βασιλική.
1: Η Βασιλική.
0: Η Νατάσα.
1: Και η Ρο.
0: Ωραία. Και η Ρο ήταν.
1: Βασιλική η Ρο παίζεται το παιχνίδι.
0: Όχι, και ένα αντρικό δεν είχαμε καλό.
1: Άντρες έχουμε άλλους.
2: Α, παιδιά, αυτό ήταν εδώ.
1: Κάνα γόρι άλλο.
2: Η Βασιλική.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
0: Η πρώτη ήταν η Βασιλική. Μ' άρεσε εμένα η Βασιλική.
4: Συνέχεια ζουνίζουν. Και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι. Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βιζούνι.
0: Βιζούνι. Ωραίο.
4: Και τι να κάνω κοψερό, δροφίλα.
0: Και η άλλη με τις μπανάνες ήταν ωραίες. Με την τσικίτα.
4: Φύγει ο καημός. Μην παίξω.
2: Ωραία, να το πω. Να βάλουμε αυτό.
0: Αυτή η Νατάσα για με τις μπανάνες.
1: Η Ρο δεν σ' άρεσε. Βάλε μια την Ιρωέλα.
2: Δεν γίνεται. Η Νατάσα.
0: Ναι, ήταν μεγάλο απλά. Ναι, γι' αυτό δεν ήθελε το φορτούμι.
1: Ωραία, α το δώσουμε στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλική, στη Βασιλική, παιδιά. Το πήρε, Βασιλική.
1: Και από αύριο ξανά τηλεφωνικά θα βγαίνετε live.
0: Παιδιά, κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο. Τι κερδίζουν όλα αυτά, πες
1: το. Διπλό εισιτήριο κέρδισε η Βασιλική αμέσως με το ποίημα της, με τα ταχύπλο της E-Jets. Για όποιο προορισμό θέλει, όποτε θέλει, εμείς σου δίνουμε δύο εισιτήρια για το Αιγαίο, όποιο νησί θέλεις εσύ. Η E-Jets που φεύγει άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά στο σπίτι σου, παιδιά, έχει 24,50 για άνδρο σε μία ώρα, 33,70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, όλα γρήγορα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάντα τυχερή Βασιλικούλα.
2: Πάντα τυχερή.
0: Βασιλικούλα, λοιπόν, με το καλό κορίτσι μου. Η υπόλοιπη και αύριο μέρα είναι.
2: Ναι. Να μας συγχωρείτε, γιατί παιδιά, όντως έχει και άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απλά δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα.
0: Είναι πάρα πολλά και δεν γίνονταν. Εντάξει. Εντάξει, και στη λες και έτσι γίνεται όμως. Παίρνουν τηλέφωνο, δεν μπορούμε να του βγάλουμε όλου.
2: Γιατί
0: δεν γίνεται όμως.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και
2: αύριο πάλι.
0: Στο τηλέφωνο δεν του βάζουμε. Στη σειρά δεν βγαίνουν όλοι, δεν προλαβαίνουν, όμως είναι πολύ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερία ακτής στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
4: Μάρκετιν! Αξίζει.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
10: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και... του μπανό.
13: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
12: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
16: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρος μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός. Πιτά ζεστή με γύρο χοιρινό. Κοτόπουλο ντόνερ όλα αυθεντικό. Και μπάψεις χαρά mix grill μερακλειδικό. Κάθε μπουκιά ταξίδι αλήθινο γευστικό.

0: σου βρω.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
2: Την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

προσγείτης τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
14: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
13: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
14: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
13: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
14: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
13: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
14: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
13: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
14: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
16: Nor Club.
15: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
14: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
15: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 00 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 00 91 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
10: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where old day stories are shared and cherished.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
11: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
12: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
11: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
12: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
11: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
11: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
12: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυριάς.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Τώρα που σε έχω

0: 2-10-9-45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22-41-11-27-88 και 22-41-11-27-89 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22-41-0-68-172.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22-41-0-62-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπε στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
12: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
11: Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
14: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
16: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
15: Marketing.

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Είναι Ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι Divino.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
13: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Ελλάδα. Τι πιο σύνηθε να πει κάποιο.
1: Μην πει ένα ποτάκι, αμέσως να το κάνουμε θέμα. Και φυσικά το 2026 έχει ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο με το 1914, τη χρονιά που ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τρόφι για σκέψη. Αφήνω αυτό εδώ.
0: Λες. Ένα ακόμη τελευταίο. Για ποιο λόγο ρίχνουμε παγάκια στη λεκάνη του μπάνιου.
1: Γιατί?
0: Θα το πω σε λίγο.
1: Σκατούλα με ροξ. Τα αγαπημένο μου. Άμα τα κατέψει λίγο και με το πιγκάλι γίνεται.
0: Έλα!
1: Σαν ουσίσκι γίνεται.
0: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται πολλές επιτυχίες σε λίγο στην παρέα μας ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως δυναμώστε. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και δεν σ' αγαπάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εμείς που σας αγαπάμε. Ήρθε αυτή η ώρα η τίμια ρε παιδί με τον Παμ και Κράχτο.
1: Στα όπα σας έχουμε να περάσει τον Παμ και Κράχτο.
2: Παμ και Κράχτο.
1: Μικρή μεγάλη παιδιά ενωθείτε.
0: Έχω πάρα πολλά σήμερα να πω, αλλά θα πω το πιο light.
1: Ναι.
0: Όχι, και θα στηρίξω Κατκέν, η οποία έχει καλεσμένο το Λευτέρη Ελευθερίου.
1: Μπράβο.
0: Και μεταξύ άλλων, ρε παιδί μου, έλεγαν πόσο ωραίο ηθοποιός είσαι και αυτά. Και ότι έχει γενέθλια την ίδια μέρα που έχει και ο Κουτσουμπής ο άντρας της. Και κάποια στιγμή του λέει, ρε παιδί μου, η Κατερίνα, ότι αλήθεια λέει: έχω κόλλημα, λέει μαζί σου, ρε παιδί μου, έφαγα κόλλημα όταν σε είδα. Ότι είσαι ταλαντούχος και είσαι έτσι και αλλιώς. Και λέει ο Λευτέρης Ελευθερίου: εντάξει, τώρα μην τα βγάλουμε όλα στη φόρα, λέει. Και με αυτή τη. Και
1: ότι... το περιπεκτικό ήταν.
0: Ναι. Και έλεγε η Κατερίνα ότι εμένα μου αρέσουν πιο μικροί άντρες. Εντάξει, τώρα μην πούμε ότι είσαι τεκνατζού. Αλλά ήταν η ατάκα, ρε παιδί μου, που λες δεξιμένη, που δεν τη λες, αλλά τη λες ουσιαστικά.
1: Αλλά τη λες, ναι, μην κάτσουμε τώρα να δώσουμε στον κόσμο πώς είναι τεκνατζού. Ούτε διαφορά ηλικία που είναι 10 χρόνια με τον άντρα σου.
0: Τι λες, μωρή, η Κατερίνα ένα-δύο χρόνια έχει. Άλλοι έχουν 16 χρόνια διαφορά και 20 και 30 με τις σχέσεις τους.
1: Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάς, μην τα λέμε αυτά στον αέρα.

0: Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είσαι.

0: Στα Βέντο λοιπόν και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται.
1: Σιρέουν,
0: δίνουν
1: σιγά,
0: το παρόν.
1: Σιγά, ναι.
0: Και η Δήμητρα και η Μαριάννα και ο Στάθης είναι στην παρέα. Γεια σα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλώ τα τρελόπαιδα.
0: Λοιπόν, θέλει να σου πω για την αρκούδα.
1: Ναι.
0: Να τα πάρω με τη σειρά, να μην σε μπερδεύω.
1: Δεν αρέσει να λόγο, πες εσύ.
0: Λοιπόν, θα πω για το σόι σου δηλαδή.
1: Ναι, πια στο σόι μου, στο στόμα σου.
0: Αρκουδάκι σε έβαλε στο χωριό των Γρεβενών. Τι πιο σύνηθες, η Καστοριά θα τα ακούμε, η Γρεβενά. Και έκοβε βόλτες ανάμεσα στα σπίτια.
1: Εντάξει.
0: Ξύπνησανε λοιπόν από τη χειμερινή αναρρική.
1: Όχι, ήταν Γρενά.
0: Τι.
1: Το θέμα είναι να μην ξυπνήσει η μαμά και να ψάξει το αρκουδάκι. Βέβαια, εκεί πέρα στα Γρεβενά που είναι, έχει περισσότερες αρκούδες από ανθρώπους. Δηλαδή δεν λένε αυτή έχει αρκούδα στο τέτοιο. Λένε οι αρκούδες έχει άνθρωποι φωλιά.
0: Θα σου πω, εμένα η φθή μου που είναι στην Αιτιά, ένα χωριό πριν τα Γρεβενά. Όχι, μετά τα Γρεβενά, πριν την. Σαμαρίνα. Πριν τη Σαμαρίνα. Μόνιμο κάτοικο ο μονοθείο μου.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πάει η ΕΡΤΡΙΑ και του είχαν κάνει αφιέρωμα.
1: Ο θείο είναι μειονότητα εκεί πέρα, να ξέρει.
0: Οπότε, θέλοντα και εμεί, οι αρκούδε είναι περισσότερε.
1: Ξεκάθαρα. Το θέμα είναι πόσο τα καλά μπορεί να τα έχει μαζί του. Ειδικά εκεί πέρα που είναι και η πλειοψηφία, να πα στιγμή. Δηλαδή, ο θείο δεν νιώθει απειλή.
0: Όχι, του αρέσει.
1: Τι ακριβώ.
0: Αισθάνεται.
1: Ο κίνδυνο. Σίγουρα. Άμα έχει αδρεναλίνη το 200 όλη μέρα, προφανώ και αισθάνεσαι.
0: Έχει εσύ, αγάπη μου, ιδέα από βλάχου. Έχει ιδέα.
1: Έχουν οι βλάχοι ιδέα παρκούδες.
0: Έχουν.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, έχει ιδέα.
1: Θυμάται καλιά με ένα αρκουδάκι κυριολεκτικά. Όλη τη ζωή. Τέλειο. Έκανε το παιδικό τον ήρωα πραγματικότητα.
0: Υπέροχο. Να σου πω κάτι. Έχει εσύ ιδέα από βίδες.
1: Δεν έχω εγώ ιδέα από βίδες.
0: Από IKEA έχεις.
1: Όχι.
0: Είναι ο τέλειος συνδυασμός.
1: Βίδες με IKEA.
0: Πάμε. Γιατί είναι οι βίδες που θα βρεις στο IKEA. Και μιλάμε για τις βίδες μέλισσα. Πολύ καλά κατάλαβες.
1: Κάποια ιδέα έχω.
0: Στα καταστήματα IKEA. Ενώνουν τις δυνάμεις τους λοιπόν και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας.
1: Με live cooking events, παιδιά, σε ολάκαινη τη χώρα. Το πρώτο, μάλιστα, γίνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 5 έως και τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα IKEA του Κηφισού. Η δράση συνεχίζεται ακάθεκτη, θα λέγε κανείς. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως και τις 5.30 το απόγευμα στο IKEA The Mall Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 πάλι στο ΙΚΕΑ αεροδρομίο αυτή τη φορά.
0: Λοιπόν, παιδιά, εκεί σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία και να δοκιμάσετε.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, να απολαύσετε πάρα πολλές εκπλήξεις μαζί με τις εξαιρετικές αυτές γεύσεις.
1: Αδειμονώ.
0: Λοιπόν, άκου, παίζει και διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί, 50, ούτε ένα, ούτε δύο.
1: Μωρέ, 50.
0: Θα κερδίσουν τα ζυμερικά ολόκληρης της χρονιάς φυσικά από μέλισσα και μαζί με δώρο επιταγές IKEA's.
1: Μπράβο.
0: Συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.
1: Ω, καλοφάγοντα.
0: Αν είναι δυναμών, το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, όλα τα πιστεύω.

9. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.

0: Μίχαλης Χατζηγιάννης λοιπόν, και εδώ είμαστε, Αλάνια μου, στο ρυθμό 949. Όνειρο ζούμε όλοι μαζί καθημερινά 5 με 8.
1: Και φυσικά ήρθε η ώρα να μοιραστούμε το όνειρό μας μαζί σας, καθώς αν θέλετε να πάτε σε ένα υπέροχο φεστιβάλ, έρχεται το Big Well Festival για να το απολαύσετε με παρέα. Και η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι τη εξαντλήσεω των voucher. Big Well Together με τη δύναμη τη Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, φύγαμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Πάμε πρωινό. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτι Μαγκύρα.
1: Ξενές
0: και
1: επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτι Μαγκύρα.
3: Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
4: Ναι.
3: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
4: Ναι.
3: Αν μας έδινε από ένα δις τον καθένα, θα του περίσευαν ακόμα 172 δις.
5: Τι εννοείς,
3: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
4: Μάλιστα.
5: Θα όχι, βρε, τα...
4: ένα ευρώ.
5: Ένα ευρώ, ρε Μπέτι.
4: Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
3: Έχει 180 δισεκατομμύρια.
5: Ένα ευρώ στον καθένα.
4: Τώρα,
5: ένα δις.
3: Ένα δις, παιδιά.
4: Ένα δις, καλέ.
5: Είστε με τα καλά σας.
3: Ένα δις θα δίνε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις.
5: Είστε με τα καλά σας.
3: Ένα ευρώ, λέει. Καλά λέει ο Φορτούνης. Περίμενε, ρε. Καλά λέει ο Φορτούνης.
4: Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δις.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Big Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος.

0: δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
0: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδελή στο ρυθμό 949.
17: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη 3 του Ιούνιου, χρόνια πολλά σε εσένα, Αλάνι μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
18: Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας να πέσουν βροχή με τις ευχές σας για να τις μεταφέρουμε. Ακόμη και αυτό, αν θέλετε. Το πρακτορείο μας δεν αφήνει πελάτη ανικανοποιητό που αλλού στο Viber του. Το μόνο που λειτουργεί. Στο 49. Όσο το έχουμε, προλάβετε πριν να εξαντληθεί. Λοιπόν, και φυσικά sound.gr κάτω του ρυθμού 949. Έτσι, να μας ακούνε και online.
17: Να πούμε φυσικά και για το ραντάρ. Το ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει στην Αθήνα καθημερινά μέσα από τα παπάκια Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα σου δίνουν τρία διαφορετικά στοιχεία και εάν πληρείς τις προδιαγραφές μπορεί να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά.
18: Μωρέ, μπράβο.
17: Σήμερα λοιπόν.
18: Για να ακούσω.
17: Έψαχναν κάποιον, κάποια εκεί έξω που να έχει γεννηθεί 1972 έως το 1982, αυτή τη δεκαετία.
18: Και να ζει ακόμα, μπράβο.
17: Σταμάτα και εσύ. Να έχει κίτρινο αυτοκίνητο.
18: Μ' αρέσει. Φυσικό χρώμα ή.
17: Δεν έχει να κάνει.
18: Χεράτο.
17: Αν είναι ο οδηγός.
18: Okay.
17: Λοιπόν, και αν είναι μαμά.
18: Χεράτο με κλεισμένο μαμά. Και να είναι μαμά.
17: Και τι κατοικίδιο να έχει. Έλα, άμα το βρεις.
18: Τι κατοικίδιο να έχει. Σκύλο, γάτα.
17: Όχι.
18: Παπαγάλο.
17: Όχι.
18: Σκύρο, βίδρα.
17: Όχι. Κίτρινο.
18: Καμελέοντα. Κίτρινο κατοικίδιο.
17: Ναι. Συνήθω κίτρινο, μπορεί να είναι κι άλλο.
18: Καναρίνι.
17: Ναι, πού το βρήκε.
18: Πόσα ακόμη κίτρινα υπάρχουν.
17: Δεν το βρήκαν όμω, δεν το βρήκαν. Οπότε επιστρέφει αύριο.
18: Πέταξε το πουλάκι. Με 500 ευρώ. 450 ευρώ που τα παιδιά κάνουμε νοηματική εδώ. Παίρνει πρώτη εκπομπή σε σήματα μόλι τη ιστορία του ραδιοφώνου. 450 ευρώ που το είπαμε, το κλειδώσαμε, κατοχυρώθηκαν για τον επόμενο.
17: Λοιπόν,
18: την επόμενη.
17: Για να δούμε τι θα ζητήσει αύριο το ραντάρ, ποιον θα ψάχνει, μπορεί να είσαι εσύ.
18: Ακριβώς.
17: Λοιπόν, για την ώρα, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι divino.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα.
4: Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day». Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε. Τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα ο μήνας έχει 3 του Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη.
8: Ελάτε λοιπόν να τη γιορτάσουμε όπως τις αρμόζει με τις μηνυματάρες σας να μας κρατούν την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και μην ξεχνάτε, xandis.gr κάτω ρυθμό 949 και μας ακούτε και online από όπου μα όπου και αν βρίσκεστε, κανένα πρόβλημα. Και τι είναι τώρα, είναι ώρα για διαγωνισμό. Ένα διαγωνισμό διαφορετικό από όλους όσους έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα σας ζητήσουμε να γράψετε κάτι στο επόμενο on στο Viber για να κερδίσετε
8: υπερδωράρες.
7: Περίμενε καλέ. Είχα φορτσάρι,
8: Δώσε.
7: Δωρό επιταγή 50 ευρώ από Guagamama.
8: Ναι, είναι αλήθεια. Θες κατσουκάρι, θέλεις σούσι, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν να την κάνεις δική σου, αρκεί να γράψεις αυτό που θα σου πούμε όταν σου το πούμε. Κάτσε να το συσκεφτούμε λίγο πρώτα.
7: Άνα, γεια σου.
8: Στο Viber του ρυθμού.
7: Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες και ένας Αντώνης Ρέμος ανοίγει αυτή την ώρα. Δυνατά και καθαρά. Ολοκένουργιο θα έλεγε κανείς. Για μένα είναι πάντα καινούργιο αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Αν και Τετάρτη είναι Δευτέρα. Πάντα. Δυναμώστε παρακαλώ.
9: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καίγομαι λοιπόν και απόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καίγεσαι εδώ, καίγεσαι για δωράρα από Wagamama, το αγαπημένο.
1: Μικρών και μεγάλων.
0: Παιδιά, να σας πω, εγώ το έχω λατρέψει. Είναι στο κέντρο της Αθήνας το δικό μου το αγαπημένο. Υπάρχουν σε πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Αθήνα. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι καθημερινά υπάρχει το All You Can Eat Sushi μόνο με 15,90. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Είναι ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν, ρε παιδί μου, να το δοκιμάσουν. Και αν είσαι φαν του
1: σούσι,
0: κατσού,
1: καρύ. Τώρα ήρθε η ώρα να γράψεις το Viber του σταθμού στο 6937-949-949. Λιώνω για κάρι.
0: Λιώνω για κάρι.
1: Λιώνω σαν κάρι.
0: Λιώνω για γκουαμάμα.
1: Όχι, δεν θα γράψετε λιώνω για γκουαμάμα, θα γράψετε λιώνω για κάρι. Και θέλουμε να μην έχει ο θαλασσικά.
0: Κάτσου κάρι.
1: Μην πω τώρα ότι μου έρχεται για απάντηση.
0: Λοιπόν, οι ακροατές θα κερδίσουν αυτός που θα πάρει το μήνυμα πίσω δώρο επιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα γουστάρετε, θέλετε και λατρεύετε.
1: Ζεστά, ζεστά, σπαρταριστά. Σε καλή μεριά. Αρκεί να γράψετε λιώνω για κάρι.
0: Κατσουκάρι, κατσουκάρι, κατσουκάρι.
1: Κατσουκάρι, κατσουκάρι.
0: Manifest. Κατσουκάρι, κατσουκάρι, κατσουκάρι.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, και Νίκος Οικονομόπουλος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ για να σε ενημερώσουμε ότι...
1: Απόψε,
0: ό,τι και να κάνεις εδώ μήνε.
1: Γεννάει η γυναίκα σου, παίζει η ομάδα σου.
0: Ωραία, σταμάτα κι εσύ.
1: Βγαίνει πρώτα ραντεβού. Όλα άκυρα. Έχει ρε, λέει η μητέρα σου, ποιο τυχαίζει.
0: Καλά, τι λέει.
1: Άκουμε, Άννα μου, άκουμε και θα καταλάβει και θα μου πει τώρα.
0: Τι, τι.
1: 10:30 στον Αντένα.
0: Γιατί φωνάζει.
1: Έχει την αγαπημένη μου σειρά. Έχει τον Breaking Bad των φτωχών. Τα παιχνίδια εκδίκηση. Δεν υπάρχει. Και ένα επεισόδιο. Άκου τώρα τι γίνεται. Η πλοκή φτάνει σιγά σιγά σαν τον υδράργυρο στην κορύφωσή της. Σαν bitcoin.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό όμως που θα σε συγκλονίσει είναι ότι οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους.
0: Δεν θέλω να μου πεις το ρεζουμέ.
1: Η Μαρίνα, Άννα μου, η Μαρίνα, το καλύτερο παιδί. Βλέπει το φόβο να μεγαλώνει. Όσο
0: δεν είναι και
1: φόβος
0: πολύ
1: μεγαλώνει.
0: Καλή η Μαρίνα, να ξέρεις.
1: Χειρότερη από τον Άγη δεν είναι που το έχει προκαλέσει. Στο πλευρό της, ευτυχώς, έχει τον φύλακα άγγελό της, το χερουβίμ της, το Χρήστο. Ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες για το μέτρο μήνυση της ιστορίας, γιατί δεν βρέθηκε ποτέ. Μην ρωτάς που το άκουσα αυτό στα παιχνίδια εκδίκηση. Να έβλεπες. Η Βάνα ταυτόχρονα, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, ανησυχεί ότι η Μάγια, όχι και δεν μιλάω για τους Ινδιάνους, δεν θα ξεφύγει ποτέ πραγματικά από το παρελθόν της. Έλα όμως, πέρχεται ο Μάρκος και καλείται να αποφασίσει αν πρέπει να δώσει ακόμη μια. Πόσες ευκαιρίες, ρε Μάρκο, σε έχουν βρει καλή και σε πατάνε στον πρώην σύζυγο της κόρης του.
0: Ας δούμε όμως τι κάνει στον Αντένα. Ας δούμε, ας μην το πεις όλο.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δείτε πια.
0: 10:30 λοιπόν, παιχνίδι εκδίκησης απόψε.
1: Επιστρέφουμε στους τίτλους τέλους.

0: Μαζί σου λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα είσαι σίγουρος. Σίγουρος για αυτά που θέλεις και θέλεις σίγουρα να ζήσεις το Big World Festival. Για να απολαύσεις λοιπόν με παρέα και όχι μόνο σου, η Zenith είναι εδώ και σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big World Festival. Έλα λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Έλα λοιπόν σε ένα κατάστημα. Έλα.
1: Τόσα υπάρχουν στη Zenith σε όλη την Αθήνα. Ενημερωθείτε, παιδιά, για να λάβετε το voucher σας. Προλάβετε τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του voucher. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, τα ένωσα.
0: Ταραν. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε. Να πάρουμε μια γρήγορη γεύση από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, τι έκαναν μόλι σήμερα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους?
4: Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα πας?
5: Άμα έχεις 10 μέρες διακοπές θα πάω 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
4: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.
5: Με τις σχέσεις σου και αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα.
4: Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
5: Αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα που λες.
4: Πώς είναι αλλαντάλλον
5: έτσι? Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, άμα είχες να διαλέξεις.
4: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
5: Λοιπόν, κάνουμε τρόπο. Με μαζί βγαίνουμε, κάνουμε ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
4: Ωραία, δες τους. Αλλά από αύριο που θα πιάνεις
5: εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
4: Είπαμε την πόρτα.
5: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα αν με βάζεις δύο κουμπιά.
4: Παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φιλόξα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frigiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frigiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

0: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά. Δενίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
14: Καλώς τα παιδάκια. Καλώς ήρθα τα λάνια μου εκεί έξω που είστε. Είστε συντονισμένοι στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε τα λάνια μου να σας κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
15: Που αλλού φυσικά στο ρυθμό 949 με τα δικά σας μηνύματα στο Viber να κάνουν την καλύτερη παρέα. Στο 6937-949-949 και φυσικά μην ξεχνάτε soundy.gr κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
14: Θέλω να συντονιστείτε γιατί σε λιγάκι θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις. εσείς για το Be Well Festival. Θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί τώρα σε λίγο θα καθίσουμε να συσκεφτούμε εδώ με τον κύριο Μαρκάζο τι ιδανικό θα ήταν για σας να μας γράψετε, φυσικά τώρα για το event το μεγάλο που θα έρθει.

0: 6 με 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, που μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο Well Fitness Hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers. Όλα θα τα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Μέχρι τότε,
1: πολλές επιτυχίες.
0: Φύγαμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά, παιδιά, σα έχω μια προτασάρα. Καθώς ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by All Win, το οποίο έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες.
0: Uh-huh.
1: Δύο ημέρες όμως οι οποίες θα περάσουν, θα είναι σαν 100 χρόνια, γιατί θα είναι γεμάτες από ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 λοιπόν και 7 Ιουνίου συγκεκριμένα.
0: Αυτό το σουκού δηλαδή να κάνετε.
1: Μπράβο,
0: το πρόγραμμα
1: τώρα, προλαβαίνετε. Το ΟΑΚΑ, όχι όποιο και όποιο, μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και φυσικά μοναδικές εμπειρίες. Θέλετε yoga, θέλετε calisthenics, breathwork, διαλογισμό, τα πάντα έχετε για να ηρεμήσετε τα τσάκρα σας. Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο το απόγευμα στο Rhythm Cycling Powered by Rhythmos 949, το οποίο έρχεται με την Λόλα Καραβασίλη για ένα ξεχωριστό ride όπου ο ρυθμός φυσικά συνιστά άσκηση.
0: Λοιπόν,
1: για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, τι έχετε να κάνετε?
0: Τι θα γράψουμε εδώ?
1: Be well, όλο μαζί. Be well στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Το B και το W κεφαλαία, το τονίζουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Για να δούμε ποιοι θα είναι εκεί οι τυχεροί που θα πάρουν προσκλήσεις με αγάπη από τα Λάνια και το ρυθμό και θα βρεθούν στο μεγάλο φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Με φύγει κανείς.
1: Ακάθεκτη.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: κυκλοφορία.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Επό! Νέο Αριέλ.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
8: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
10: Είναι ιταλική.
11: Μάμα μία.
10: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22-41-11-27-88 και 22-41-11-27-89 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Στέλιος Ρόγκος λοιπόν και με σένα πλάι μου. Όπως και εμείς λοιπόν με σας πλάι μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διαβάζω και έχω προλογίσει από την αρχή, σας παρακαλώ. Γιατί ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι?
1: Μερικοί τα προτιμούν κρύα.
0: Θέλω να φτιάχνεις ωραίες εικόνες, όχι λάθος εικόνες.
1: Αυτό είναι η μάνα που πληρώνεται γιατί έχουμε για φαγητό και δεν έχει προλάβει να μαγειρέψεις. Κατούλες on the rocks.
0: Έλα. Θέλω να μιλάς όμορφα.
1: Και άσπρο πάτο. Τα ανακατεύεις εκεί πέρα και όλας και βγαίνεις.
0: Σταμάτα. Είναι ένα κόλπο που λίγοι το ξέρουν, ακόμα λιγότεροι το κάνουν. Σου λέει ότι αν βάζεις παγάκια μέσα, μην σε πάρει άλλος χαμπάρι, γιατί θα σου πει αυτός τρελάθηκε, και πατήσει το καζανάκι,
1: είναι ο θόρυβος που κάνουν
0: και σπάει ο πάγος, και στα τυχώματα αν υπάρχει βρωμιά παραπάνω, τα παίρνει.
1: Αναγιά
0: σου. Καταλαβές. Φυσικό πράγμα. Φυσικό πράγμα.
1: Μπράβο, εδώ πέρα βύθισε τιτανικό, δεν θα βυθίσει. Μην το πω,
0: Αλέξη,
1: μην το πω, μην το πω.
0: Θα σου βάλω
1: θερμαϊκό.
0: Σε παρακαλώ.

0: Δήμος Αναστασιάδης λοιπόν και εσείς. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ είμαστε. Αλάνια μου, μέχρι και τις 8 νους κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έρχεται το Μουντιάλ, παιδιά. Επιτέλους, Μουντιάλ 2026, το παγκόσμιο.
0: Μέχρι και εγώ που είμαι άσχετη, το έχω ακούσει.
1: Φαντάσου και μπάλα έτσι. Το καλό είναι ότι δεν θα το δείτε παρέα με τον Άθα, γιατί δεν είναι μπάσκετ. Είναι ποδόσφαιρο και φυσικά έχω μερικές ωραίες στιγμές που μου έρχονται από Μουντιάλ. Κατεβαίνει η Αγγλία, δεν θα το πάρει ποτέ. It's coming now. It's coming home, λένε αυτοί. Καλά, εντάξει. Έχουν χάσει πιο πολλές φορές από το Κογιώτα, από την ομάδα Πύραυλο. Είναι βλαμμένοι άνθρωποι. Μπράβο. Έχουν χάσει περισσότερες φορές από το Κογιώτα από το.
0: Beat, beat.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτό, συνάδελφε. Και μετά την κέρια παρέμβαση τη Άννα, είχαν καλεσμένο μια αγαπημένη μου φιγούρα, τον Πίτερ Κράουτ. Ο Πίτερ Κράουτ ήταν ένα τυπά ο οποίο ήταν το πράσινο Μίλτον. Φωνάζεται ήταν πανύψηλο, έτσι, 2-10.
0: Okay.
1: Ο οποίο δεν βλεπόταν, έτσι. Τον πήγαινε σε παπά και τον έκανε για εξορκισμό. Οπότε αυτό ο τυπά, έχω μια ωραία ιστορία. Ήταν σεξομανή ο Πίτερ Κράουτ, ωραία. Είχε αληθωρήσει το σεξ γενικά. Είχε σκορπίσει κρόγραμμα, τρόπο την προσοχή σου λοιπόν. Τον ρωτάει λοιπόν μια δημοσιογράφο μια μέρα έξω από ένα μάτι τη Αγγλία, του λέει. Αν δεν βλεπότανε. Και ένα σεξομανή. Λέει, αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι δουλειά θα έκανες? Και δεν της απάντησε.
0: Ο Γκουσγκούνης.
1: Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα έκανες?
0: Τι θα έκανες?
1: Τι θα ήσουν?
0: Σταρ.
1: Παρθένος. Απάντησε Παρθένος ο Θεός. Ήταν υπέροχο. Καλύτερη δήλωση έχεις ακούσει ποτέ.
0: Ότι και καλά, ρε παιδί μου, τον κυνηγάνε επειδή είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, γιατί αλλιώς. Ρε παιδί μου, δεν βλεπόταν ο Κράουτς τώρα. Μιλάμε, είχε κάτι
0: αφιέρωση.
1: Βάλε, γκουγκλάρετε, παιδιά. Αδέρφια, όσοι ακούτε, κοπέλες κυρίως, γιατί άντες θα τον έχετε δει και ακόμη θα έχετε φιάλτες. Θα κοιμάστε καλιά με το πορτατήφ. Πίτερ Κράουτς. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, Πίτερ Κράουτς. Δεν βλέπετε. Ωραία, κάτσε το γκουγκλάρι και άρα για να έχουμε. Πίτερ Κράουτς. C-R-O-U. Τώρα θα είναι 45. 40 σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι άσχημο ο Πίτερ Κράουτ.
1: Καλά, εντάξει. Και μόλις καταλάβατε πώς μοιάζει ο Άθας.
0: Σταμάτα, καλέ. Το αγόρι μου είναι πάρα πολύ κούκλο. Είναι πιο κούκλο από τον Πίτερ Κράουτ.
1: Καλά, δεν είναι και δύσκολο αυτό. Από τον Κράουτ και εγώ είμαι πιο κούκλο.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι άσχημο ο Κράουτ. Υπάρχουν άλλοι και άλλοι που του βλέπει και λε αλήθεια τι του βρήκανε.
1: Θε να πιάσουμε και του εν Ελλάδη.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Είναι πολύ.
1: Βάλε Ελλάδη και λαβράδι.

0: Χάνια. Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Νέρο λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός με εννοείς εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Έβλεπα στα social και θέλω παιδιά, να μοιραστώ μαζί σας αυτό το τόσο awkward θα λέγει κανείς,
1: ναι,
0: περιστατικό. Πιο παράξενη απονομή που έγινε ποτέ στη Βόρεια Κορέα. Πήραν το Champions League οι γυναίκες εκεί πέρα και πήγε ο Κιμ και άρχιζαν να κλαίνε. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Χαρά τους ήταν που ήταν αυτό το παιδαρά.
0: Εντάξει,
1: και εγώ θα έκλαιγα τον έβλεπα.
0: Αυτός έχει το χαμόγελο, το ύπουλο και χαίρεται να βλέπει κόσμο να κλαίει, ρε παιδί μου. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Αρχικά αυτό δεν είναι αέρια κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχει δει πώς είναι. Η γουρνοπούλα. Ο φασισταράς να πούμε. Εδώ πέρα όταν είχε πεθάνει ο πατέρας του Σουγκάμπη που τους βάζανε ένα όπλο στη μούρη και όποιος δεν έκλαιγε.
0: Ναι, ντροπή.
1: Έκλαιγε η μάνα του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι να βλέπω τη δημοκρατία να ανθίζει. Μπράβο στον Κιμ. Που επενδύει και στο γυναικείο αθλητισμό, ορίστε.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει καμιά συγγένεια με την Κιμ Καρντάσιαν.
1: Αν σκεφτεί ότι η μούρη του σαν τον κόλο τη λεμιάζουν. Παραφουσκωμένη, τι νόμιζε?
0: Νόμιζα πλαστικοποιημένη, τίποτα.
1: Ναι. Γενικά έχει επενδύσει στα ζυγωματικά κι αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, ας αφήσουμε τα αστεία. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα, παιδιά. Την Κυριακή 7 του Ιούνιου.
1: Είναι και σοβαρό πράγμα.
0: Βέβαια. Από τις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά το Argentina The Social Club γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή τη Σέλε Χιμαντούρ.
1: Πού? Στην πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 211-00-86-557 για να κλείσετε και εσείς τη θέση και να απολαύσετε υπεύθυνα. Γιατί έχει αυθεντική τεκίλα με 100% μπλε αγάβη. Ελχιμαδόρ, βεβαίως. Παλώμα. Αυτό κι αν είναι ό,τι πρέπει, γιατί μιλάμε για signature.
0: Η Παλώμα.
1: Signature Summer Tequila Serve. Αργεντίνα The Social Club, λοιπόν, όπως είπα, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16. Και μην ξεχνάτε να απολαύσετε υπεύθυνα.
0: Πάντα. Λοιπόν, σε ένα γρήγορο και τελευταίο break επανερχόμαστε για τα καθέκαστα, ξέρετε τώρα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
18: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
20: Happy Mastercard Day.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Euro

0: Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στο τρίτο. Τελευταίο ημίωρο τη τρίτη ώρα, τέλος πάντων. Τετάρτη 3 του Ιούνιου και εγώ όση ώρα ήμασταν σε break, αναρωτιόμουν για τον Peter Crouch που λέει εδώ πέρα.
1: Μπορούσε κάλλιστα να δουλέψει
0: και ο ηθοποιός. Είναι τόσο άσχημο, ρε παιδί.
1: Εγώ μπορώ να τον δω και ηθοποιό σε ταινία, μάλιστα.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Επιμένει εσύ τώρα ότι ο Peter Crouch είναι άσχημο. Είναι ωραίο.
1: Ίσα-ίσα που θα μπορούσε να είναι και ηθοποιό. Θα κάνει το γάιδαρο στο Shrek. Είναι κακάσχημος, παιδιά. Σαν γάιδαρος είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Θέλουμε εδώ πέρα, ωραία. Γράψτε το, γκουγκλάρετε το Crouch και πείτε μας το 6937-949-949. Βλέπετε ή δεν βλέπετε ο Πίτερ? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν βλέπετε. Ή τον έχω δει αρκετή ώρα και έχω τρομάξει.
0: Εγώ βλέπω έναν άντρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ βλέπω μια γυναίκα πεινασμένη.
0: Όχι, μια χαρά είμαι χορτασμένη. Σε παρακαλώ.
1: Και σα αρέσει ο Crouch.
0: Είναι ωραίο, δεν είναι άσχημος.
1: Σα παρακαλώ, βγάλτε με από τη μιζέρια μου. Γυναίκες, ενωθείτε. Πείτε ότι ο Crouch δεν βλέπετε. Θέλω ένα μήνυμα στήριξη.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει έξω, θα τους αρέσει σίγουρα.
1: Α, καλά.

0: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εμείς θα σας πούμε τι κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη παρτάρα, 5η, 4 του Ιούνιου στη Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων, γιατί έρχεται το OPPO Festival Bar by the E.
1: Με το που ακούς το ονόματα θα ετοιμαστείτε και εσείς παιδιά, γιατί έχει Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και για παρουσιαστή Θωμά Ζάμπρα, όλε. Οπότε μπες στο soundist.gr. Κέρδισε διπλές προσκλησούλες και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού ολάκερης της πόλης. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε και εμείς μπουγαλάκια και σε άλλη παραλία, γιατί έρχεται ένας και μοναδικός Θοδωρής Μαραντίνης με τις κομματάρες του να σας ταξιδέψει για ακόμη μια φορά και τις αφιερώσεις σας, τις οποίες... Καλά, θα κάνετε να κάνετε. Λοιπόν...
0: Καλά κάνετε.
1: Και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Από εμάς πολλά φιλιά.
0: Μέχρι και τις 10, γιατί 10 η ώρα σκάει μύτη. Η Έλενα Ντάντζελε το κορίτσι.
1: Κορίτσαρος 10 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949. Πριν και αυτή αφήσει σκητάλη στον φυσικά. Και φάτο ηλιόλουστο και μαγευτικό Νίκο Χαρκούση, όλε.
0: Πώς τον είπες?
1: Και φάτο ηλιόλουστο και μαγευτικό. Ναι, ξέρεις τι αντιλιά κάνει καράφλα του. Στην παραλία για μαύρισμα τον έχουμε. Λοιπόν.
0: Ωραία λέξη.
1: Τι ψέματα, τι φοβάσαι, μην τα ακούς και του πέσουν τα μαλλιά. Λοιπόν, πολλά φιλιά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός αύριο Πέμπτη.
1: Αύριο ανέπεισε το ταλανίο 5 ώρα ντάν στο ρυθμό 949. Άστα λα βίστα. Φιλιά πολλά.
2: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8. Απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο.

0: για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό, με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι ερυθρόλευκοι που έχουν το πλεονέκτημα έδρας φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από την οντίτιδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον Καβόπουλο που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα, με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόνης με τον Φαρίντ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκριση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία.

0: στην Al Khalid της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
16: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
15: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
16: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
15: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
16: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
15: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
16: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
15: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
16: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
17: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους.

0: Τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι διβίνο.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.

0: να σε βερνώ.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία.
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
5: Μάρκετιν! Αξίζει να πας.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
11: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0 1400.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 0 72 800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: άστο, άκρη δεν βγάζουμε.
1: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: τελεία.
1: Καλά. Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
3: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας. Waves.

0: And beats back to back, cocktails and heats again and again. Nor club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: αυτό.
1: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
3: Μόνο ρυθμό ακούω.
4: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
5: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχ,

0: τηλέφωνο χωρίς ρυθμό. Ε, δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Δεν μπορώ

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

ανοίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.